0: Mad Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Energy.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 102,6.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

CMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Σε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Μάντρε 106,2. Ακούς και επιτέλους, παιδιά, είναι Παρασκευή! Και μάλιστα έρχεται και τετραήμερο. Η μέρα που ξυπνάς και ξαφνικά ο καφές έχει καλύτερη γεύση. Το ξυπνητήρι σε εκνευρίζει λίγο λιγότερο και το μυαλό έχει ήδη φύγει από το γραφείο. Ό,τι και να σας περιμένει σήμερα, θα κρατήσετε λίγο χώρο για χαμόγελα, γιατί έχουμε μπροστά μας 3 ώρες για την πιο υπέροχη παρέα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για διάθεση, νέα, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτή. Και η Κάτια λείπει σήμερα. Στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Θες να ζήσεις λοιπόν την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και στείλε μήνυμα στο Mad VMA στο 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα μάθουμε και τα ζώδια της ημέρας και πιο συγκεκριμένα σε ποιο ζώδιο το κινητό του θα πάρει φωτιά. Έχουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: εσύ που γνωρίζεις κάποιον πιο εύκολα, στο πιο random μέρος ή μέσω του Instagram? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κατερίνα μου, τι γίνεται σήμερα, καλά? Είναι Παρασκευή και είσαι χαρούμενη?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά.
0: Έτσι θέλω, έτσι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Έτσι.
1: Σήμερα λοιπόν ανοίξαμε το Ευαγγέλιό μας και βρήκαμε κάτι για όλους εσάς που δίνετε εξετάσεις. Είναι η ώρα για τα
0: Mark.gr. Ναι, πανελλήνιες εξετάσεις λοιπόν ξεκινούν σήμερα. Χιλιάδες μαθητές έχουν την αντίστροφη μέτρηση γιατί έχει γίνει ήδη πάρα πολύ αγχωτική περίοδος. Αυτές τις μέρες λοιπόν πριν τις εξετάσεις είναι ίσως οι πιο κρίσιμες, όχι για να μάθεις κάτι καινούριο, αλλά για να διαχειριστείς σωστά τα όσα ήδη ξέρεις. Γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που βάζουν τα παιδιά, η αλήθεια είναι, και αγχώνονται πάρα πολύ. Θα σου πω ότι στο Mark.gr βρήκαμε κάποια
1: tips
0: για να μην αγχώνεσαι κτλ. Τα tips για τις πανελλήνιες. Αλλά θα σας πούμε 2-3 τώρα. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε. Πρώτα απ' όλα, μην ξεκινάς καινούργια ύλη. Τις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις, η νέα ύλη περισσότερο μπερδεύει παρά βοηθά. Προτίμηση επανάληψη στα όσα ήδη ξέρεις.
1: Πάρα πολύ καλά. Αυτό το κομμάτι ότι όταν έδινα εγώ με το καλό πανελλήνιες, τότε που έδινα εγώ, παιδιά, φρικάραμε και από τη φρίκη μας κάναμε κάτι χαζά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, τελευταία στιγμή να μάθουμε ένα κεφάλαιο που δεν θα το θυμάσαι καν.
0: Ναι.
1: Άστο,
0: το ρημάδι. Τελευταία στιγμή και θα το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Μη θυσιάζει τον ύπνο σου, παιδιά. Το ξενύχτη δεν σημαίνει καλύτερο διάβασμα ότι θα κάτσω να διαβάσω όλο το βράδυ. Ο σωστός ύπνος βοηθά τη συγκέντρωση, τη μνήμη και κρατά το μυαλό πιο καθαρό. Αν κάτσει το βράδυ και διαβάζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζεσαι. Μετά κάνει και λάθη στο τι διαβάζει και διαβάζει άλλα από ό,τι πρέπει. Τρίτον, μην διαβάζει υπερβολικά τη τελευταία στιγμή. Το τελείωτο διάβασμα λίγο πριν την εξέταση αυξάνει το άγχος και την πίεση. Μια ήρεμη επανάληψη είναι πιο αποτελεσματική από τον πανικό τη τελευταία στιγμή. Θα ήθελα πολύ αυτά τα στοιχεία. Και τα τύπη, να τα ήξερα
1: επίσης,
0: τότε.
1: Να πω, μην βρίσκετε τρόπους πως θα κάνετε σκονάκια. Είναι δώρον άδωρον. Γιατί εγώ το λέω αυτό, γιατί δαπανούσα πάρα πολύ χρόνο για να βρω πως να κάνω το σκονάκι για να πάω να βάλω όλο το κείμενο. Άστο. Είχα γίνει expert.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τέτοια τύπη εγώ στην ηλικία τους και δεν έδωσα ποτέ πανελλήνιες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε καλή επιτυχία. Να πούμε ότι τα υπόλοιπα tips μπορείτε να μπείτε στο mat.gr να τα δείτε και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες. Και αυτό είναι το σημείο λίγο που θα σοπάσουμε και θα αφήσουμε το Let Me Be να μας ξυπνήσει σιγά σιγά. Μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε και τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είναι η ώρα που πραγματικά όλος ο κόσμος θέλει. Γιατί νομίζω ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι με τα ζώδια. Πάντα θες να ακούσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι η ώρα και η στιγμή για τα
2: ζώδια στο Μάντρα 106,2.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον κρυό. Έχεις ενέργεια στα κόκκινα. Πρόσεξε μόνο να μην μπει σε mood. Τα κάνω όλα τώρα. Ένα μήνυμα μπορεί να σε ξαφνιάσει.
1: Ταύρος, Παρασκευή με comfort ανάγκες, φαγητό, χαλάρωση, αγαπημένοι άνθρωποι. Κάποιος ίσως σου δείξει ενδιαφέρον με μία μικρή κίνηση.
0: Δίδυμος, το κινητό σου έχει πάρει φωτιά. Πόπο, κουβέντες, νέα, φλερτ και μικρές εκπλήξεις παίζουν δυνατά.
1: Καρκίνος, κάτι σε κάνει πιο συναισθηματικό από το συνηθισμένο. Μην ψάξεις υπερβολικά τι εννοούμε με το μήνυμα, με το OK.
0: Λέων, έχεις main character και ενέργεια. Βλέμματα πέφτουν πάνω σου και η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει στο full.
1: Ναι, ακούς Δράκουλα, ακούω να λες. Παρθένε, σταμάτα λίγο να αναλύεις τα πάντα. Η Παρασκευή λέει χαλάρωσε και ζήσε τη στιγμή.
0: Ζυγός, εγώ δηλαδή, για να δω, κοινωνική διάθεση στο full. Α, ναι, φυσικά. Πολύ πιθανό να προκύψει ξαφνική έξοδο τελευταία στιγμή.
1: Εγώ θα είμαι αυτή, να ξέρεις, Βρυσίδα. Θα σου πω να βγούμε.
0: Σκορπιό. Αεροπλάνο, airplane mode.
1: Σκορπιό, διέστηση δυνατή, τόσο δυνατή. Που θα πεις το ήξερα εγώ. Αλλά μην κάνεις ανακρίσεις.
0: Τοξότης, έχεις διάθεση για περιπέτεια. Ακόμα και ένα αυθόρμητο καφέ μπορεί να γίνει ιστορία.
1: Εγώ καιρός, λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή. Η Παρασκευή σου ζητάει να βγεις λίγο από το πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
0: Υδροχός, κάτι περίεργο, τυχαίο ή αστείο θα σου φτιάξει η μέρα. Κλάσικα εσύ.
1: Ιχθύ μου, ρομαντισμός και το ένστικτό σου φτάνει στα ύψη. Πρόσεξε μόνο, μην φτιάξει ολόκληρο σενάριο στο μυαλό σου από ένα βλέμμα, έτσι. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε ό,τι χρειάζεστε. Σε πολύ λίγο έχουμε τη Βρυσίδα που θα μας πει τα tips για να σου φύγει το άγχος και να βάλεις περισσότερα και να βγάλεις περισσότερα μάλλον tasks πιο εύκολα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Mat Radio 106,2. Και ήρθε η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Τέλεια, και νομίζω αυτή τη φορά έχω και τα δύο. Και Healthy Tips θα σου πω και Lifestyle.
0: Ναι, αλλά θέλω να μου πεις τη λέξη.
2: Θα σου πω τη λέξη. Μου έχει γράψει εδώ πέρα η Κατερίνα να κάνω ένα γλωσσοδέτη. Καταρχάς είναι για να μην στρεσαρίζεστε. Αυτά που θα σας πω. Αλλά πρώτα μου έχει γράψει για να ξεστρεσταριστείς.
0: Το πεις όμως, παραλίγο, ξέρεις παραένα.
2: Για να ξεστρεσαριστείς, ναι, καλώς τα έλεγα χθες, και να βγάλεις task πιο εύκολα, θα σου πω 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ανάσα reset, το πιο γρήγορο hack. Πάρε 5 βαθείς ανάσες, λοιπόν τώρα που μας ακούτε εκεί πέρα,
0: ναι, πάρτε
2: 5 και 4 δευτερόλεπτα εισπνοή, κράτα 4, ρε, έσκασες.
0: Ναι.
2: Ωραία, σκάσε. Βγάλε τα 4. 6 εκπνοή λοιπόν. 4 θα κρατήσεις, 6 θα κάνεις εκπνοή.
0: Ωραία.
2: Αν όχι, δεν πειράζει. Αν δεν έσκασες, έχεις φύγει. Έφυγε το τέτοιο.
0: Έφυγε το στρες μαζί με μένα, μάλλον.
2: Ωραία,
0: πέθαμε. Μειώνει το στρες σίγουρα αφού θα πεθάνετε.
2: Αφού σκάθετε, σαν τα καναρίνια. Λοιπόν, δουλέψτε με ένα timer, δηλαδή 25 λεπτά δουλειά, 5 λεπτά διάλειμμα. Δεν καίγεσαι, δεν βαριέσαι και έχεις μείνει στόχους.
0: Ωραία.
2: 3 βασικά task, όχι 100 παιδιά. Κάθε μέρα γράψτε μόνο 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Γιατί αν κάνετε, γράψετε 100, δεν θα ξέρετε τι να το κάνετε και δεν κάνετε τελικά τίποτα. Mm-hmm. Κλείστε το notifications, δηλαδή ειδοποιήσεις από το κινητό σου, airplane mode ή do not disturb. Το focus καταστρέφεται με κάθε ring.
0: Ναι,
2: πάντα
0: να ξέρετε.
2: Και όσοι έχουν ΔΕΠΗ, που είναι οι περισσότεροι πλέον στην Ελλάδα.
0: Το έχει και ένα συνέδριο για ΔΕΠΗ, παιδιά. Σας το έστειλα, μήπως να πάμε όλοι μαζί.
2: Κίνηση και καθαρό μυαλό. Είναι, σημαίνει αυτό 10 λεπτά περπάτημα ή stretching να φεύγει από την ένταση και ανεβαίνει η συγκέντρωσή σου. Και το τελευταίο θα σου πω είναι να πίνεις πάρα πολύ νερό. Είναι το σωστό hack. Πιες νερό, φάει κάτι ελαφρύ. Ξέρω εγώ, όχι μόνο καφέ. Εγώ είμαι αυτή, πίνω μόνο καφέ. Δεν πίνω νερό. Το μυαλό δουλεύει καλύτερα όταν έχει ενέργεια.
0: Αυτά όλα
2: τα. Ο καφές δεν δίνει ενέργεια, δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Κοίταξε, ο καφές δίνει ενέργεια, αλλά δίνει και μία.
2: Ένταση, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, είσαι λίγο στα κόκκινα.
2: Όχι,
0: οπότε
2: πιες
0: τσάι, άμα θέλεις κάτι αντίστοιχο. Αυτά τα tip θα τα χρησιμοποιήσετε σίγουρα για να σας βοηθήσουν και σε εσάς που δίνετε πανελλήνιες, να ξέρετε. Συνδέονται άμεσα.
2: Βοηθάει.
0: Αλλά βοηθάνε και όλο τον κόσμο ο οποίος στρεσάρεται. Οπότε το
2: που
0: ακούω
2: είναι
0: και
2: Κατερίνα.
0: Εγώ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ανεβάζουμε ένταση και αφήνουμε τη μουσική με το Where is my husband να το κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας κάνει πρωταγωνιστές μέσα στο αυτοκίνητο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι κάνετε, μωρέ, πώς είσαστε? Ελπίζω να έχετε τεντωθεί, να έχετε ξυπνήσει για τα καλά, να έχετε πιει έστω δυο γουλιές καφέ, τέλος πάντων, και να έχετε ξεκινήσει.
1: Μία δεν τους φτάνει για να μας ακούσουν, θέλουν και δεύτερη.
0: Ναι, και να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας μαζί μας. Θέλω να μου πει η Βρυσίδα έτσι ένα γρήγορο με τον καιρό σας, παρακαλώ πολύ.
1: Ο καιρός θα. Ναι. Δεν μου πέφτει.
0: Έβρεξε λίγο. Έριξε δύο
1: στάλες. Το είχα πει ότι θα βρέξει. Γενικά μου δεν θα βρέχει όλη μέρα σήμερα. Έχει απλά συννεφιά. Τώρα από τις 11-12 θα βγάλει εντάλλα ήλιο και θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου, 26. Μέχρι 26 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Να σου πω όμως ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά έρχεται και τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δεν πλησιάζουν για τα καλά. Φτάζει η ώρα, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και η ψηφορία έχει ξεκινήσει. Καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο κλιπς και στιγμές που ξεχώρισαν τη χρονιά είναι υποψήφιες σε 20 κατηγορίες. Mm-hmm. Μπες τώρα στο MAD.gr και ψήφισε αυτούς που θέλεις να δεις να κερδίζουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Και μην ξεχάσεις να κλείσεις το εισιτήριό σου για να το ζεις από κοντά. Εννοείται φυσικά, εμείς θα είμαστε και εκεί, θα δεις μόνο τους καλλιτέχνες, θα δεις και εμάς.
0: Πες μας κάτι να ψηφίσουμε.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: το καλύτερο άλμπουμ έχει υποψηφιότητες όπως το Αναστασία Σαν Όνειρο, Απόνειρο Πόλος, Bloody Hack, Φτηνά Trix 3, Κλαβδία Στερωμάτα, Ράκ 1%, Μαρίνα Σάτι Pop 2, Τρανός Bad Boy 3, Νίκος Βέρτης Μου Έλπεις Πολύ, Κατερίνα Λιόλιου Το Δικό Μου DNA, Νίκος Οικονομόπουλος Με Λίγα Λόγια. Εγώ σαν καλύτερο άλμπουμ θα σου πω ότι πολύ πολύ ωραία τραγούδια έβαλε η Κατερίνα Λιόλιου Στο Δικό Μου DNA.
0: Α, οκ. Εγώ βέβαια είμαι team Κλαβδία, δεν μπορώ να την αποχωριστώ, οπότε θα ψήφιζα την Κλαβδία με το Αστερωμάτα. Τέλος πάντων, σου δίνουμε κάποιες έτσι γεύσεις για να δεις και εσύ τι θα ψηφίσεις. Όμως μπες μέσα να ψηφίσεις κανονικά. Μπας και δούμε σε ποιον θα το δώσουμε τέλος πάντων το βραβείο. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την οικειοχηρία και να επαναφέρει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ την ώρα που υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70! Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό! Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι Τη συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
13: Vogel, υγιένα και φυσικά.
12: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
18: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
19: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
20: Και δύο hot εξομολογητήρια.
21: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
19: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
21: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
20: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
22: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
23: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
24: τις Fest 2023.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι σίγουρη ότι οι μουσικάρες του Mad Radio 106,2 σου έχουν ήδη ξυπνήσει. Έχεις μπει ήδη για τα καλά στο mood του τετραήμερου, τριήμερου, ανάλογα εσύ που θα πας, τι θα κάνεις. Είσαι στο Mad Radio 106,2, είσαι με τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα.
1: Είσαι.
0: Κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά. Και ήρθε η ώρα, είσαι έτοιμος δηλαδή, να ακούσεις όλα όσα συζητιούνται σήμερα. Γιατί είναι η ώρα για τα Viral
1: News. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα σου πω για την μπλε σελήνη, παιδιά. Δεν ξέρω αν κάνατε scrolling εκεί πέρα και κατά λάθος πέσατε σε ένα τεράστιο μπλε σεληνιακό, ας πούμε, εικονίδιο.
0: Εγώ έπεσα αυτό.
1: Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η σελήνη που κάνει πανικό στα social, το φεγγάρι που κάνει drama vibes στον ουρανό. Λοιπόν, παιδιά, βγείτε λίγο μπαλκόνι, σηκώστε το κεφάλι και δώστε λίγο attention στον ουρανό, γιατί στις 31 Μαΐου.
0: 31, όχι τώρα.
1: Ναι, ρε, όχι, μην βγεις τώρα.
0: Δεν
1: έχει. Δεν έχει, δεν έχει. 31 Μαΐου όμως έχουμε τη λεγόμενη μπλε σελήνη.
0: Τέλεια.
1: Πού είναι ο Δράκουλας τώρα να ακούσει για το φεγγάρι? Τέλος πάντων, Κάτια, άμα μας ακούς, στις 31 είναι να βγεις. Μην βγεις νωρίτερα, εντάξει. Λοιπόν, και πριν ενθουσιαστείτε, όχι. Δεν θα γίνει μπλε το φεγγάρι.
0: Εγώ αυτό νόμιζα.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα γίνει.
0: Ξενέρωσα.
1: Ναι, το ξέρω. Όλοι κάτι περιμένατε εκεί πέρα. Ένα Instagram filter αυτό να βγείτε με την μπλε σελήνη παρέα.
0: Όχι, κατέστρεψε.
1: Όχι. Η μπλε moon, τέλος πάντων, δεν είναι χρώμα. Είναι η μπλε moon. Είναι η φάση τη σελήνη.
0: Η φάση.
1: Χάλασε τη φάση του αυτοκράτορα. Είναι απλά η δεύτερη πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα. Και επειδή αυτό δεν συμβαίνει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια η μπλε σελήνη και θεωρείται έντονη γιατί είναι σπάνια, φέρνει vibes τύπου τέλος εποχής, new area, ξεκίνημα.
0: Είμαι σίγουρη πως οι μισοί ούτε καταλάβουν ότι είναι πάνια αυτή η σελήνη. Θα λένε, έλα μωρέ, σιγά που είναι
1: το ίδιο. Και τους κάνει όλους λίγο πιο δραματικούς, να ξέρετε, πάντως η μπλε σελήνη.
0: Εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο πιο drama vibe. Θα
0: είμαστε που είμαστε οι Έλληνες, το καταστρέψαμε τώρα. Θα είμαστε. Κλάψτε
1: με. Κλάψτε χαράλαμπε. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι βγαίνουν στην επιφάνεια σκέψεις, συναισθήματα και αποφάσεις που είχες αφήσει στο θα το δω αργότερα.
0: Όπου την κάτσα με τη βάρκα.
1: Γι' αυτό, παιδιά, ετοιμαστείτε 31 Μαΐου να αναθεωρήσετε πολλά πράγματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Μην ψάχνετε την μπλε, θα είναι κανονική, ίσως λίγο πιο πορτοκαλί. Αυτή.
0: Ωραία. Τα Viral News ημέρας ολοκληρώθηκαν. Είτε πιστεύεις στα vibes, είτε απλά αν θες ένα καλό story στις 31 Μαΐου, κοίτα τον ουρανό, γιατί κάποια πράγματα δεν θα συμβούν κάθε μέρα, αλλά once in a blue moon. Σε λίγο θα σου πούμε το poll μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις, να μπεις να ψηφίσεις, να προλάβεις και να δεις τι πρέπει να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέτη 106,2 ακούς και ναι, είναι η ώρα που σου έλεγα πριν λίγο ότι το poll μας πρέπει να μάθετε ποσοστά του. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε εμείς όλοι μαζί παρέα το κέφι σας, ρε παιδί μου, γιατί ο καιρός είναι λίγο μουντός. Οπότε είναι η ώρα για το
1: poll στο Instagram.
2: Ακριβώς, και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: εσύ που γνωρίζεις κάποιον πιο εύκολα, στα πιο random μέρη ή μέσω του Instagram? Και έκανα αυτό το poll, να ξέρεις, Βρυσίδα, γιατί ο κόσμος, πραγματικά θέλω να δω πώς γνωρίζει άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Με τα social media και με όλη αυτή τη φασούλα, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους μέσω του Instagram ή μέσω πλατφορμών online κτλ. Ναι.
0: Κι όμως, μένα μου κάνανε μεγάλη εντύπωση, γιατί όντως το περισσότερο ποσοστό, 65%, ήταν στο πιο random μέρος και 35% μέσω Instagram. Οι περισσότεροι πλέον, να ξέρεις, όταν θέλουν μήνυμα στο Instagram, δεν κάθε να απαντήσει η καθεμία στον καθένα, ούτε ο καθένα στην καθεμία. Οπότε δεν γνωρίζει μέσω Instagram. Και με συμβαίνουν και πάρα πολλά στον κόσμο. Φοβάται ο κόσμος να βρεθεί με κάποιον που γνωρίζει μόνο μέσω Instagram. Κάποτε ήταν πάρα πολύ hot. Τώρα όμως όλοι προσπαθούν να θέλουν να γνωρίσουν κάποιον σε πιο random μέρος, γενικά από κοντά.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Και εμένα τα ποσοστά μου λένε 75% στα πιο random μέρη και 25% μέσω του Instagram. Το βλέπω. Όμως θα σου πω σε αυτό το σημείο ότι κάτι το οποίο με τρόμαξε είναι πώς τα λένε αυτά, αρέσει τα application που βγαίνει μια κάμερα και είναι ένας άσχετος και βγαίνει και η δικιά σου κάμερα και κάνουν. Πώς το λένε αυτό? Chat roulette. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, τέλος πάντων. Εμένα η αδερφή μου γνώρισε κόσμο από το chat roulette, τους οποίους ήρθε και τους γνώρισε από κοντά όταν ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Οπότε γι' αυτό έκανα και αυτό το poll, γιατί ήθελα να δω πραγματικά πώς συναναστρέφονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν φοβούνται πραγματικά να πάνε να τους δουν.
0: Ξέρω.
2: Και ποιος ξέρει ποιος κρύβεται από πίσω.
0: Υπάρχει κάμερες, βλέπεις τον άλλον.
2: Ναι,
0: βέβαια με το AI πλέον μπορεί να μην είναι.
2: Μπορεί να μην βλέπεις καν τον άλλον.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως. Όπως γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους μέσω κάμερες, μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει και εμάς τα MAD VMA εμπειρία που έρχεται. VMA εννοείται το 2026 που έρχεται από τη ΔΕΗ. Αν θες να ζήσεις λοιπόν την απόλυτη αυτή MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τώρα το MAD Radio 106,2 σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Κάθε ώρα και κάθε εκπομπή θα μπορείς να ακούσεις ένα ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Εκείνη την ώρα θα στείλεις τη φράση MAD VMA στο Viber 6936-646-656 και θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Εκεί θα μας γνωρίζει, παιδί μου, δεν χρειάζεται μέσω κάμερας. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή του MAD Drive με δύο νικητές, παρακαλώ, που κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για αυτή την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
2: Ακριβώς, καταπληκτικό. Οπότε σε παρακαλώ, πάρε μέρος για να έρθεις από κοντά και να γνωριστούμε και αφήστε τα Instagram, chat roulette και δεν ξέρω εγώ τι. Το poll μας λοιπόν στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε να μένετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα. Πώς είμαστε? Να, εδώ λέμε τι θα κάνουμε αυτό το τριήμερο και πώς θα το οργανώσουμε τέλος πάντων.
1: Και θέλει να πάμε σε escape room. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ τα horror. Και μας έλεγε τώρα η Ιωάννα την εμπειρία της με το πρώτο horror.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό το φλογοβόλο.
1: Μήπως να μην πάμε εκεί. Έχει καλό καιρό. Πάμε για καμιά παραλία, κανένα ηλιοθεραπεία. Κάτι πιο ωραίο.
0: Έλα, ρε μπρεζί μου. Τέλος πάντων. Είμαστε τα κοριτσιά στην πόλη. Να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού να μας προτείνετε πού να πάμε, αν θέλετε, και τι να κάνουμε.
1: Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό, αλλά. Ας αλλάξουμε λίγο όλοι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μια φορά, ρε παιδί μου, έτσι, για το γαμότο. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε να μας πει η Βρυσίδα την ιστορία πίσω από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε. Ναι. Από κάποια πράγματα, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, έχει γράψει εδώ πέρα η Κατερίνα Τρία, σας πω την αλήθεια. Έχει πολλά όμως γενικότερα το άρθρο που είχε βρει. Λοιπόν, το κραγιόν, lipstick δηλαδή, πριν περίπου 5.000 χρόνια στη Μεσοποταμία, γυναίκες άθελαν πολιτιμούς.
0: Άλεθαν
1: πολιτιμούς. Πολύτιμους λίθους, τέλος πάντων, άλθαν και ορυκτά για να βάψουν τα χείλη τους. Στην Αγγλία του 1500, σε κάποιες περιόδους, το έντονο κόκκινο κραγιόν θεωρούνταν σχεδόν μαγεία.
0: Ισχύει αυτό, σε λέγανε μάγισσα. Έκανα και ένα βιντεάκι σχετικά με το κραγιόν και το lipstick με πολλές πληροφορίες μέσα.
1: Στο Instagram θα το βρούμε αυτό. Ναι. Αργότερα έγινε σύμβολο δύναμης και ανεξαρτησίας για τις γυναίκες.
0: Γιατί οι γυναίκες τους δόθηκε επιτέλους.
1: Γιατί κόκκινο κραγιόν η Κάτια.
0: Γιατί είναι μάγισσα. Ωραία. Από μάγισσα λοιπόν σε beauty icon. Τρομερό ταξίδι για το κραγιόν, να ξέρεις.
1: Τα τακούνια, παιδιά. Τα τακούνια δεν δημιουργήθηκαν για τις γυναίκες. Τα φορούσαν αρχικά Πέρσες υπείς για να κρατάνε καλύτερα το οποίο στους αναβολείς, εκεί στα στάλογα. Μετά τα φόρουσαν ευγενείς και βασιλιάδες για να δείξουν εξουσία και κύρος. Άρα, παιδιά, τα τακούνια δεν ήταν για τις γυναίκες.
0: Και το πονάω με τα τακούνια ξεκίνησε από τους άντρες, οπότε θα σεβόμαστε
1: γιατί
0: λίγο.
1: Γιατί αυτοί γκρίνιαζαν.
0: Αυτοί γκρίνιαζαν πρώτοι.
1: Γκρίνιαζαν πρώτοι, μπράβο. Η τσίχλα. Οι αρχαίοι λαοί μασούσαν ρητίνες δέντρων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι Μάγια μασούσαν φυσικό λάτεξ από δέντρα. Ουσιαστικά η πρώτη τσίχλα ήταν κάτι σαν μασούλημα δέντρου.
0: Τέλειο. Οπότε σου λέγανε, αν θέλει κάποιο, αντί να πει θέλει τσίχλα, σου έλεγαν θέλει φλοιό δέντρου. Να μασίσεις, λίγο να ξεφύγεις.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι γεύση.
0: Κοίτα, η ρητίνη σίγουρα έχει μια γεύση, έτσι.
1: Τι γεύση έχει.
0: Θα έχει ρητίνη. Ξέρω εγώ, πικρό κάτι. Δεν ξέρω, θα ποτίσανε μέσα και τσάι, μάλλον μέσα σε αυτό το πράγμα. Το μασούλιμα δέντρου, βέβαια, δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ας πάμε έξω στη φύση να δοκιμάσουμε λίγο δέντρο, να δούμε πώς θα ήταν. Και θα λένε οι άλλοι, εντάξει, από κάπου το έσκασαν αυτές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δυναμώσουμε λίγο την μουσική για να πάρουμε τη δόση μας. Και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολύ κουσκούς. Και να ξέρετε, όταν εμείς λέμε κουσκούς, κάτι καλό έρχεται.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
11: Δεν μπορώ να πω.
10: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και παιδιά, πάρτε δύναμη γιατί πλησιάζει του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει ότι για αρκετούς έρχεται τριημεράκι. Αν είσαι ήδη σε mood παραλία βαλίτσα και δεν απαντάω σε κανέναν, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και αν πάλι είσαι από αυτούς που δουλεύουν, λίγο ακόμα υπομονή, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθεί εκεί ένα μικρό παραθυράκι, μια μονοήμερη, ένα escape plan, κάτι τέλος πάντων να ξεκλέψεις κι εσύ. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα ακούσεις tips από την Κατερίνα που θα σου πει πώς να βοηθήσεις τα μαλλιά σου, τα αφέλια σου και τις βλεφαρίδες σου να αναπτυχθούν. Και την τζούση συζήτηση και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι.

0: Ναι, είναι ok να μιλάς ταυτόχρονα με πολλά άτομα πριν καταλήξει κανένα. Παναγία μου, Κατρίνα, μας έκαψες.
1: Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας, που είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει. Ή μπορείς και να μας το τραγουδήσεις. Αμέ, γιατί όχι. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μπαίνεις και στην κλήρωση της ημέρας. Οπότε, στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, 6936 646 656, και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω κάποιες καλημέρες γιατί μας έχουν στείλει μηνύματα. Να δώσω στον Παναγιώτη τον Μπουσάη, να δώσω στον Αχιλέα, στον Άγγελο, στη Δέσποινα, στην Ελευθερία, στην Αγγελική. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος από νωρίς. Κάποιοι έχουν και εξεταστικές και διαβάσματα, κάποιοι άλλοι δίνουν και πανελλήνιες. Καλή επιτυχία σε όλους σας και καλημέρες. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Mark.gr. Τέλεια, και βρήκαμε ένα άρθρο που να λέει για τη δίαιτα της μπλε ζώνης.
0: Τι είναι η μπλε ζώνη?
1: Είναι το μυστικό για να ζήσεις 100 χρόνια. Α. Όχι, όχι. Η δίαιτα της μπλε ζώνης συγκεκριμένα είναι μπλε ζώνες. Δηλαδή συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο.
0: Γιατί?
1: Αυτό σημαίνει μπλε ζώνη. Δεν είναι ότι είναι αυστηρή δίαιτα, αλλά είναι ο τρόπος ζωής τους. Βασισμένο σε συνήθειες ανθρώπων που ζουν πάνω από 100 χρόνια. Σε μέρη όπως η Ικαρία, η Οκινάουα, η Σαρδινία. Στόχος δεν είναι μόνο η απώλεια βάρους, αλλά η μακροζωία, η υγεία και η καλύτερη ποιότητα ζωής. Εμένα έχουν εκεί.
0: Μάλλον είσαι. Βγαίνει σαν γκουρού κάθε μέρα και του λέει τα healthy tip. Και έχουν μακροζωία
1: κατά τα βασικά. Τα βασικά έχουν αναλύσει τη βρυσίδα και έχουν. Τέλο τα βασικά μυστικά των ανθρώπων στι μπλε ζώνε. Τι σημαίνει, τι κάνουν δηλαδή. Να σου πω 2-3 tip μωρέ για να τα κάνουμε και εμεί σε ένα
0: σενάριο. Να ζήσουμε 100 χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κινούνται καθημερινά χωρί απαραίτητα γυμναστήριο.
0: Απλά κινούμαστε.
1: Καταρχά αυτό είναι η μάνα μου. Όλη μέρα στο σπίτι πέρα δόθηκε και τι δουλειέ που κάνει. Δεν κάνει γυμναστήριο, όλη μέρα έχει κουραστεί, χάσει θερμίδε. Είναι έτσι, κόκαλο. Διαχειρίζονται σωστά το άγχος τους.
0: Ναι.
1: Έχουν σκοπό και νόημα στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Πίνουν αλκοόλ με μέτρο. Εγώ δεν πίνω καθόλου.
0: Ναι.
1: Τρώνε μέχρι να χορτάσουν περίπου στο 80%. Δεν τρώνε να σκάσουν. 80%. Τρώω τόσο όσο για να χορτάσω, αλλά να μην σκάσω. Δίνουν μεγάλη σημασία σε οικογενειακή φίλους. Αυτό μπράβο τους. Μπράβο τους. Έχουν δυνατές κοινωνικές σχέσεις. Μπράβο τους και εδώ. Έχουν χρόνο για αυτό.
0: Δηλαδή δημιουργούν κοινωνικά gatherings.
1: Μάλιστα,
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουν χρόνο για κάτι τέτοιο. Βάζουν χρόνο για ξεκούρση και χαλάρωση μέσα στην ημέρα.
0: Μια
1: ουσιαστικά
0: χαρά.
1: Η φιλοσοφία της μπλε ζώνης λέει κάτι πολύ απλό. Να τρως πιο φυσικά, να κινείσαι περισσότερο, να έχεις ανθρώπους γύρω σου που αγαπάς συνήθως μάλλον και να θα απολαμβάνεις τη ζωή χωρίς υπερβολές.
0: Για να απολαμβάνω τη ζωή χωρίς υπερβολές, βρυσίδα μου, ξέρεις τι χρειάζομαι εγώ.
1: Τι χρειάζεσαι?
0: Χρειάζομαι αυτά τα gatherings, ρε παιδιά, να μαζευόμαστε όλοι together. Κατάλαβες.
1: Αυτό που κάνουν, που μαζεύονται.
0: Ναι, ναι. Χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Πάντα υπάρχει λόγος για να συγκεντρωθεί η παρέα. Κατάλαβες. Έτσι. Για το γαμότο. Ο μεγάλος λοιπόν διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται. Και τώρα που καλοκαιριάζει, το μπαλκόνι γίνεται νούμερο ένα hot spot.
1: Και έχω φτιάξει μπαλκονάρα.
0: Μήπως να έρθω.
1: Ελάτε, έλα.
0: Με την παρέα λοιπόν, με δροσερά αναψυχτικά και πάντα με την καλύτερη διάθεση. Εμείς σαπορτάρουμε το μπαλκόνι Summer Edition.
1: Μπαλκόνι.
0: Ναι. Το μπαλκόνι Summer Edition με τσακίρις chips στον μπολ σου, αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, τη αγαπημένη μου wavy ρίγανη. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε στα Instagram του MAD TV και βρίσκουμε το post και παίρνουμε μέρος. Γιατί η τσακίρις chips σου δίνει 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση.
1: Οπότε όταν θα κερδίσεις, θα πας εσύ, θα είσαι ο αγαπημένος της παρέας. Γιατί θα έχεις με 2 κυβότια θα πας εκεί στο gathering. Λοιπόν, εδώ δεν σου λύνουμε τα προβλήματα. Τα κάνουμε soundtrack. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό, βάλετε λίγο μουσική και σε λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να βοηθήσουμε τα μαλλιά μας, τα φρύδια μας και τις λεφαρίδες μας να δυναμώσουν και να δείχνουν πιο γεμάτες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά. Εδώ ο κόσμος φεύγει σιγά-σιγά, γιατί έχει έρθει τριήμερο τώρα. Αγίου Πνεύματος, παιδιά, να πάτε όπου και να πάτε να περάσετε τέλεια. Εμείς όμως που δουλεύουμε ακόμα, κάνουμε λίγο υπομονούλα ακόμα για να περάσουμε αυτό το τρίμερο. Σας έχουμε η ώρα να λάμψετε, να σας δώσουμε έτσι κάτι ωραίο για το τριήμερό σας. Και αυτό είναι το
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και εγώ είμαι η beauty guru σου και έρχομαι να σου πω κάποια tips, παιδιά, που θα βοηθήσουν άντρες, γυναίκες, παιδιά, για τα μαλλιά, τα φρύδια και τις βλεφαρίδες τους. Ιωάννα.
0: Ιωάννα.
2: Λοιπόν, για να δυναμώσουν, να προστατευτούν και να δείχνουν πιο γεμάτα. Οπότε τώρα, για κάποιο λόγο, με έχει καταβάλει η βρυσίδα, έχει μπει μέσα μου.
0: Μπήκα μέσα της. Σας έχω όλες, έχω φάει.
2: Ναι, και θα έρθω και θα σου πω το εξής. Η πρωτεΐνη στη διατροφή σου είναι σημαντική, λοιπόν, και βασική για τα μαλλιά, τα φρύδια και τις βλεφαρίδες. Είδες
0: που έχετε στα λόγια μου.
2: Ακριβώς. Αυγά, γιαούρτι, ψάρι και ξηρή καρπή βοηθούν τις τρίχες, γιατί οι τρίχες χτίζονται από μέσα. Οπότε τι χρειάζεσαι? Πρωτεΐνη. Check.
0: Σωστή διατροφή.
2: Ακριβώς. Η έλλειψη ύπνου, λοιπόν, το πολύ στρες και οι απότομες δίαιτες επηρεάζουν πάρα πολύ, παιδιά, την ποιότητα της τρίχας. Να ξέρετε, από την τρίχα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις βιταμίνες σου. Κατευθείαν φαίνεται. Δηλαδή, όταν χάνεις πολύ περισσότερο μαλλί από ό,τι έχανες, κάτι συμβαίνει στον οργανισμό σου, πήγαινε να κάνεις το check-up σου. Μην τρίβεις, λοιπόν, δυνατά το πρόσωπό σου και τα μάτια σου στον ντεμακιγιάζ. Γιατί όλοι πάμε, κάνουμε ντεμακιγιάζ και παίρνουμε ένα πομπόν ή κάτι και το τρίβουμε.
0: Εγώ με τι κάνω, θα μου πεις αν έχει. Εμένα με βολεύουν πάρα πολύ τα τζέλ. Τα τζέλ που τα βάζω με λίγο νεράκι και κάνω αφρό και έτσι ξεβάφομαι. Αυτό είναι καλύτερο από
2: είναι
0: το
2: καλύτερο
0: άλλο που τρίβουνε.
2: Και γενικότερα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε λιπαρά προϊόντα όταν θέλετε να κάνετε ντεμακιγιάζ σε μάσκαρα ή πιο σκληρά. Μπράβο. Και να χρησιμοποιείτε λιπαρά προϊόντα στα μάτια, έτσι ώστε να βοηθάτε να διαλύεται η σύσταση του μακιγιάζ που έχετε και να μην τραυματίζετε τις τρίχες σας. Okay. Για τα μαλλιά, λοιπόν, λιγότερη θερμότητα θα σας πω και πάντα heat protect spray πριν από τον πιστολάκι ή την ισιωτική σας, ναι, για να είναι πιο υγιεινά, πιο healthy το μαλλί όταν έρχεται σε επαφή με θερμοκρασία. Ωραία. Μην κάνεις πολύ σφεκτές αλογούρες, αυτό πάει σε μένα, ή bands καθημερινά. Τραβάνε τη ρίζα και σπάει τρίχα, οπότε σπάει από τη ρίζα, παιδιά, να ξέρετε. Βουρτσίστε απαλά τα φρύδια και βάλτε λίγο brow serum ή καστορέλαιο. Το καστορέλαιο είναι super duper προϊόν για την τρίχα.
0: Νομίζω το έχουν και σε πάρα πολλά προϊόντα μέσα, υπάρχει καστορέλαιο.
2: Ναι, και σε μάσκαρες πλέον, να ξέρετε. Ναι. Βγαίνουν μάσκαρες θεραπείες. Για τις βλεφαρίδες, λοιπόν, καθάριζε πάντα τη μάσκαρα πριν κοιμηθείς και απέφυγε να τραβάς τις ψεύτικες βλεφαρίδες σου. Σε βλέπω, το λέω αυτό, γιατί τη βλέπω τρεις την ώρα την Ιωάννα να τις ενοχλεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σατινέ μαξιλαροθήκη επίσης. Η μαξιλαροθήκη βοηθάει στην τριβή σε μαλλιά, φρύδια και βλεφαρίδες.
0: Επίσης και, μαξιλάρι.
2: Και στην επιδερμίδα. Δεν κάνουμε ρητίδες όταν έχουμε μία σατινέ μαξιλαροθήκη. Hair oils μόνο στην άκρη, όχι υπερβολικά στις ρίζες. Μην βάζετε λάδια στις ρίζες, γιατί τα επιβαρύνεται τα μαλλιά. Και η συνέπεια είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Οι τρίχες θέλουν εβδομάδες και μήνες για να δείξουν διαφορά. Όχι δύο μέρες. Όχι με δύο μέρες λαδάκι και θεραπεία τσουκ. Περιμένουμε να γίνει καλά η τρίχα μας. Και το πιο σημαντικό, τι, παιδιά, ό,τι βοηθάει το σώμα να είναι υγιές, νερό, σωστή διατροφή, ύπνος, λιγότερο στρες, φαίνεται πρώτα στο δέρμα, στα μαλλιά και στις βλεφαρίδες.
0: Τέλεια.
2: Και για να μην συμβιβάζεσαι, γιατί δεν θέλω να συμβιβάζεσαι, Ιωάννα μου.
3: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
2: Πολύ ωραία. Άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις σωστά, οπωσδήποτε. Ποια είναι η πρώτη εταιρεία που έχει βγάλει μάσκαρα, τις μάσκαρες?
3: Η Maybelline.
2: Μπράβο,
0: το κόλλητο.
2: Οπότε από πού πρέπει να πάρεις τη μάσκαρά σου?
3: Από τη Maybelline.
2: Ακριβώς. Και ξέρεις τι θα σου πω εδώ? Δοκίμασε την Sky Tubes Tubing Μάσκαρα από τη Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Το βλέμμα σου, λοιπόν, παραμένει τέλειο όλη την ημέρα.
0: Ειδικά για σένα που είσαι όλη η μέρα έξω.
2: Ναι, αλλά να πας να τη βγάλεις στο τέλος.
0: Το βράδυ, ναι. Είπαμε τόση ώρα. Εδώ θα τα βάλουμε αυτά τα που έχει γράψει η Κατερίνα σε μένα ένα μαγνητάκι στο ψυγείο πάνω. Να τα βλέπουμε.
2: Να τα βλέπουμε.
0: Μην ξεχνάτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε λίγο θα παίξουμε στον αέρα το παιχνίδι Λέξη και Τραγούδι. Σου λέμε εμείς μια λέξη και εσύ πρέπει να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Ή να μας τραγουδήσεις κιόλας, ρε παιδί μου, έτσι να περάσουμε τέλεια. Και θα μπεις και στην κλήρωση έτσι για την ημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Σήμερα συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα και η Κατερίνα, η Κάτια λείπει. Έχει πάει στη Θεσσαλονίκη για μια παράσταση.
1: Δοκιμάζει κάτι φέρετρα που έχω παραγγείλει, να ξέρετε. Και μπαίνει, πήγε να τα δει εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, στον φίλο μας που έχει το γραφείο τελετών και μας στέλνει στο Instagram.
0: Τη σκοτώνει κάθε μέρα.
1: Πήγε να το δοκιμάζει από κοντά για να δει ποιο την βολεύει καλύτερα.
0: Θέλω να πω ότι ο καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει 25, 26 και 28 βαθμούς. Από Δευτέρα χτυπάει κόκκινο. Θα έχουμε μέχρι και 30 βαθμούς όλη την εβδομάδα. Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Και ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο καλοκαίρι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Τι σημαίνει.
0: Σημαίνει να είσαι στις 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Taekwondo. Πού αλλού. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εσύ θα λείπεις, είσαι δυνατόν. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.
1: Ναι, και τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελληνίων εξετάσεων για τους ψηφίους των γενικών λυκείων. Οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφοι διεκδικούν συνολικά 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος της New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σήμερα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό, την Κηφισία, στη Μεσογείον, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου άλμπουμ της, αποκάλυψε πως ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ υπήρξε ο καλύτερος εραστής της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Cars.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Άνοιξες την πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
6: Κάθε μέρα. Mad Radio
3: 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Φέρτο μου, ρε παιδάκι μου, φέρτο μου το τραγούδι. Φέρτο, αυτό θέλω να μου φέρει το funny story σου. Αυτό εννοούσα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Παιδιά, σήμερα το funny story είναι κάτι που διάβασα.
0: Ωραία.
1: Τι στο καλό σκεφτόντουσαν. Θέλω να σας πω λοιπόν κάτι που διάβασα, που εάν συνέβαινε σήμερα θα ήταν σίγουρα 100% reality στο Netflix ή θα το έλεγε σε είδηση ο Ευαγγελάτος και θα το έδειχνε με αναπαράσταση και AI.
0: Τέλειο.
1: Θέλω λίγο να φανταστείτε τον Ευαγγελάτο να κάνει αυτό που θα σας περιγράψω τώρα.
0: Σε AI. Εντάξει. Τέλεια, ναι.
1: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες είχαν μια ιδιαίτερη συνήθεια. Προσλαμβάνανε ανθρώπους και τους πληρώνανε να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες.
0: Τι είναι ερημίτες?
1: Ήμουν σίγουρη. Είναι οι μοναχοί. Ωραία. Και παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Αυτό το έκαναν για να ανεβάσουν, λέει, το στάτους και το πρεστίζ τους.
0: Συγγνώμη, είχαν ερημίτες. Ερημίτες στο κήπο τους για να φαίνονται πλούσιοι.
1: Ναι. Καλά ακούσατε.
0: Είχαν ανθρώπους. Τους πλήρωναν να είναι μοναχοί στους κήπους τους.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Λέγανε δεν θέλω πισίνα, δεν θέλω γήπεδο τένις, δεν θέλω home cinema. Έλεγαν εγώ θέλω έναν κύριο να κάθεται εκεί μέσα σε μια σπηλιά, έτσι λυπημένος και μουγκός. Ωραία. Είχανε και κανόνες λοιπόν αυτοί οι παιδιά.
0: Είχαν και κανόνες να είναι μουγκοί και...
1: Ναι, πληρωνόντουσαν για να είναι μουγκοί. Δεν μπορούσαν να κόψουν τα μαλλιά τους, δεν μπορούσαν να ξεριστούν, έτσι να φαίνονται άπλητοι και μασάι. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν δεν μπορούσαν ούτε να πληθούν ούτε να μιλάνε. Έπρεπε να φοράνε κάτι σαν ρόμπα μοναχού και να διαβάζουν φιλοσοφία όλη μέρα.
0: Και να έχουν εκεί να περιτρινιέται στον κήπο.
1: Δεν ακούγεται σαν περιγραφή του τέλειου άντρα για μένα αυτό. Αν εξαιρέσει το πλήσιμο, κατά τα άλλα, δεν είναι μια περιγραφή του τέλειου άντρα.
0: Να μην κάνει τίποτα, απλά να υπάρχει.
1: Ναι. Okay. Και να είναι έτσι μακριμάλι με
0: μάλιστα.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Μήπως θα θες και σγουρομάλι εσύ?
1: Ναι, σγουρομάλι σίγουρα τον θέλω. Έχω ήδη ένα σγουρομάλι τέλειο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν σαν premium άνθρωπο του κήπου. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Δηλαδή φαντάσου να έρχονται οι καλεσμένοι, λέει, στο σπίτι σου.
0: Πω, τι ωραία έπαυλη. Τι είναι αυτό εκεί κάτω?
1: Α, αυτός. Αυτός είναι ο Τάκης μου. Τον έχω 3 χρόνια. Σκέφτεται τη θνησιμότητα, μασάει φυλαδάφνης και διαλογίζεται. Είναι η διασταύρωση Σαολίν με Άγιο Όρος.
0: Βρήκαμε το τέτοιο της Κάτιας, ρε. Βρήκαμε ποια είναι η τέλεια δουλειά για την Κάτια. Να γίνει αυτό.
1: Μοναχός εκείπο. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια. Δεν είναι κάτι από αυτά τα δύο.
0: Τέλεια, και αφού μιλήσαμε για την Κάτια, τώρα θα ακούσουμε και το τραγούδι της. Έρχεται λοιπόν τον Ντράκουλα και σε πολύ λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Οπότε συντονίσου και στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Να σε πάρουμε τηλέφωνο να παίξει μαζί μας και να μπει στην κλήρωση για το δώρο που έχουμε την ημέρα.

0: 6,2. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε? Ακούγεται για το τηλέφωνο. Είναι η ώρα για το παιχνίδι τώρα. Ετοιμαστείτε για τρελή διασκέδαση, γιατί όποιος παίξει μαζί μας σήμερα μπαίνει και αυτόματα στην κλήρωση της ημέρας για το δώρο που έχουμε προς το τέλος της εκπομπής όμως. Οπότε να μου μείνεις και συντονισμένος μέχρι τότε. Έχουμε ακροατή.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
0: Καλά, εσύ. Ακούτε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι. Πού σε βρίσκουμε?
2: Με βρίσκεται στο σπίτι. Είμαι στον υπολογιστή.
0: Δουλεύει στον υπολογιστή, ε.
2: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είμαι το παιδί που σας έγραφα για τα ζωάκια.
0: Περίμενε, το glider, ο sugar glider.
2: Τα sugar glider, ναι.
0: Έχει ένα σκιουράκι για κατοικίδιο. Πώς το λένε,
2: Έχω τρία σκιουράκια.
0: Πετάνε στο σπίτι σου.
1: Θέλω κι εγώ ένα.
0: Κουρτίνα σε. Σταμάτα να το πάρει σε ζώα, το παιδί. Από κουρτίνα σε κουρτίνα πετάει.
2: Ναι, καλέ, όλη μέρα.
1: Στείλε μας ένα βίντεο, σε παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πεις πώς τα ονόμασες.
2: Λοιπόν, το ένα το λένε Έλσα,
0: ναι.
2: Ένα θηλυκό.
0: Ναι.
2: Τα δύο θηλυκά. Και το ένα αρσενικό το λένε Νικόλα.
0: Ναι. Ναι. Α, τώρα το κουριού μου το βάλει.
2: Μην ρωτήσετε γιατί.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Νικόλας που πετάει μέσα στο σπίτι.
0: Ο Νικόλας πετάει, έκανε κι άλλα μάλλον.
2: Το άλλο το λένε Φαρούστ.
1: Φαρούστ.
0: Τέλειο.
1: Εσένα πώς σε λένε, δεν μας είπες το δικό σου όνομα.
2: Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Γεια σου,
1: γεια σου Γιώργο.
2: Πιο red flag δεν υπάρχει.
0: Σταματήστε, μόλις σας το κάνετε αυτό. Έχα Γιώργο πολύ καλό παιδί εγώ κάποτε.
1: Όχι, εντάξει, το Γιώργος είναι ένα όνομα.
0: Συνδυασμένος στην Ελλάδα.
1: Δεν το συνδυάζεις με το red flag κατευθείαν κι εσύ.
2: Λοιπόν, όχι, εντάξει, ναι.
1: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
0: Εγώ θα πάρω τον Νικόλα.
2: Είμαι έτοιμος, αλλά δεν έχω ξαναπαίξει.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχεις καταλάβει το παιχνίδι, να σου δώσουμε μια εξήγηση γρήγορα. Γρήγορα ή το έχεις καταλάβει?
2: Ναι. Μου δίνετε μια λέξη και εγώ ψάχνω να βρω ένα τραγούδι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Πάμε πρώτη λέξη, εύκολη. Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Έλα.
0: Τόσο τραγούδια καλοκαίρι να έχει. Γιώργο, θα σε πετάξω από τον μπαλκόνι.
2: Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έλα.
2: Με καλοκαιράκι μας κάνει.
0: Πες ένα τραγούδι το καλοκαίρι.
1: Έλα.
2: Για δεν ξέρω. Αν είσαι θάλασσα.
0: Άσε να τραγουδήσει, τραγουδά.
2: Αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Το καλοκαίρι που το λέει εδώ.
0: Θα σε το καλοκαίρι μου.
2: Αν θα σε το καλοκαίρι μου.
1: Δεν το πιστεύω. Ο Γιώργος είναι όντως red flag. Δεν ξέρει το τραγουδάει, αλλά λέει το καλοκαίρι μου. Πού να είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων.
2: 21, να είστε πίξεις.
1: Ωραία. Εμείς το παίρνουμε αυτό σωστό. Θέλεις άλλη μία λεξούλα να βρεις, να ξέρεις, αλλά έχουμε τρεις.
0: Άλλες δύο σου
2: δίνω.
1: Λοιπόν,
0: η άλλη λέξη είναι θάλασσα.
2: Πάλι δεν έχει τραγούδι, μπορούμε να
0: πούμε. Δεν έχει θάλασσα.
1: Δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει θάλασσα τώρα. Αυτό είναι αλλού.
2: Δεν έχει θάλασσα.
1: Έλα, πες το.
2: Δεν λέει αν είσαι θάλασσα.
0: Ναι, περίμενε.
1: Τι είπε, παιδιά, το είπε. Τραγούδα μας.
2: Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα.
0: Όχι, είπα άλλο πριν.
1: Άλλο είπες.
0: Είπα άλλο. Όχι.
1: Εντάξει, είναι.
0: Ωραία, έχουμε και άλλη μία λέξη. Μήπως να δεις.
1: Γρανίτα. Έλα, είσαι 21 χρονών.
2: Σαν γρανίτα πολεμώνει.
0: Ναι!
1: Ωραία.
2: Αγαπάμε, Μαρζό.
0: Σαν γρανίτα πολεμώνει.
1: Έχεις βρει και τις δύο λέξεις, έχεις μπει και στην κλήρωση. Να μείνεις μέχρι το τέλος της εκπομπής για να δεις μήπως είσαι και το τυχερός, δεν ξέρεις.
2: Εννοείται, είμαι στο live, παιδιά, αγαπώ.
0: Αγάπη μου.
1: Στείλε μας και ένα βιντεάκι με τα σκιουράκια σου, θα τρελαθώ, να ξέρεις. Θέλω τον Νικόλα.
0: Νικόλα, το θέλω εγώ. Πού είναι και τώρα με το κορίτσι μου. Να πάρει τον Μαχμούτ. Μαχμούτ, πώ
2: θα πει. Ο Νικόλα είναι και πιο μικρό, ο πιο συμπαθητικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που ήσουν στην παρέα μας. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, μην αλλάζει συχνότητα. Ανεβάζουμε την ένταση και συνεχίζουμε όμορφα με την παρέα μας. Με την ερώτηση: είναι OK να μιλάς ταυτόχρονα με πολλά άτομα πριν καταλήξει ένα?
0: Μας καίει, Κατερίνα, αυτή
1: μας
0: η ερώτηση.
1: Μας καίει αυτή η ερώτηση. Στείλτε μας την άποψη στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο καλύτερος καλλιτέχνης pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της pop κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες, με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop, με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις άκουσες καλέτα σε άλλες υποψηφιότητες που έχουμε για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα είμαστε όλοι εκεί 17 Ιουνίου. Μπες να ψηφίσεις για να δούμε ποιος θα πάρει τέλος πάντων αυτό το βραβείο. Είσαι στο Mad Radio 106,2, είμαστε κορίτσια στην πόλη και σου έχω πολλά πολλά νέα. Γιατί όσο μετράνε τις ώρες και τις μέρες, σε λίγα λεπτά έρχεται το Αγίου Πνεύματος μαζί με ένα ωραιότατο τετραήμερο, τρίμερο. Αν πάλι δουλεύεις, μην αγχώνεσαι. Ίσως ξαφνικά ανακαλύψω ότι σε ένας πολύ πολύ μακρινός ξάδερφος που μένει δίπλα στη θάλασσα πρέπει οπωσδήποτε να τον επισκεφθείς.
3: Οπωσδήποτε.
2: Οπωσδήποτε. Δηλαδή,
3: κάτι έχει συμβεί και πρέπει να πάω, παιδιά.
2: Μια φίλη στο νησί που, παιδιά, με παρακαλάει να πάω σπίτι. Δηλαδή θα ψοκάρω εγώ στο χατήρι, δεν θα πάω.
3: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation από ό,τι έχετε καταλάβει και μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Η ερώτησή μας είναι OK να μιλάς ταυτόχρονα με πολλά άτομα πριν καταλήξεις σε έναν?
2: Μας έχει κάψει η Κατερίνα αυτή την ερώτηση.
3: Και αυτό τώρα γιατί το ρώτησα εγώ, θα σας πω. Γιατί όταν ήμουν ελεύθερη γενικότερα, έκανα dating πολύ ενεργό και δεν ήθελα να είμαι με μία επιλογή και να πάω τυφλά. Οπότε εγώ, να ξέρετε, και το λέω και ναι, είμαι κατηγορούμενη. Εγώ μίλαγα με πάρα πολύ κόσμο ταυτόχρονα μέχρι να επιλέξω κάτι.
2: Η αλήθεια είναι πως εγώ ήμουν τελείως αντίθετη άποψη από σένα. Γιατί σκεφτόμουν πώς θα νιώσει αυτός ο ένας όταν θα τον επιλέξω, ότι την περίοδο που μιλούσα μαζί του μίλουσα και με άλλους τόσους.
3: Καλά, δεν ήταν τόσο ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί την ίδια τον ίδιο μήνα να είχα μιλήσει με τρία άτομα, ναι, αλλά όχι μαζί ταυτόχρονα.
2: Αυτό εννοεί η ερώτηση. Αν μιλάς ταυτόχρονα.
3: Ναι, εσύ, Ιωάννα, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Τι. Δεν έχω να πω. Έχω και δεν έχω να πω κάτι.
3: Γιατί.
2: Αναλόγως.
3: Ωραία, πες μας. Είναι OK να μιλάς ταυτόχρονα με πολλά άτομα πριν καταλήξεις? Πριν καταλήξεις.
2: Ναι, αλλά πώς να μιλάς είναι το θέμα. Ναι, μιλάς με όλους το ίδιο. Μιλάς με όλους, δηλαδή, φλερτάρεις κανονικά.
4: Αν βγαίνεις με κάποιον και είστε στη φάση του dating που.
3: Γνωρίζεστε,
4: ναι, γίνεται και κάτι.
3: Ναι.
4: Και τέλος πάντων, υπάρχει λίγο το πλάνο. Α, θα κάνουμε αυτό αύριο. Θα κάνουμε αυτό αύριο. Καλημέρα, καληνύχτα, καλό μεσημέρι, καλή όρεξη κτλ. Καλό ύπνο. Εγώ τουλάχιστον δεν μιλάω με άλλους ταυτόχρονα όταν έχω φτάσει στη φάση του dating που όντως βγαίνω με κάποιον και γίνεται και κάτι.
3: Μέχρι πού είναι OK οπότε να μιλάς ταυτόχρονα? Μέχρι
4: όταν
3: πιο πριν.
4: Να μην μιλάς είναι ακόμα στο πλατωνικό το επίθετο. Το επίθετο.
2: Συγγνώμη, γιατί πρέπει να μιλάς ταυτόχρονα? Εγώ, ας πούμε, πριν γνωρίσω τον Νίκο, δεν μιλήσα με κανέναν.
3: Και απλά πήγες ντουγρού.
2: Ναι,
3: ο Νίκος πήγα
2: εκεί. Στο μαγαζί που δούλευα και έτσι γνωριστήκαμε και ξεκίνησα να βγαίνω μαζί του.
3: Ναι,
2: και
3: ρε παιδί μου, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πιο δύσκολο. Δεν έρχεται ο κόσμος εύκολα. Οπότε, άμα δεν έρθει τον ντουγρού σου, δεν θα μιλήσεις με 3-4 άτομα.
2: Ναι, λέει, άμα το γνωρίζουν και οι άλλοι, είναι OK. Τι να γνωρίζουν και οι άλλοι, και να
3: ότι μιλάμε όλοι μαζί. Παιδιά, παιδιά, να σας γνωρίσω.
4: Κάνουμε
3: να σας γνωρίσω τον Γιώργο. Ο Νίκος, ο Γιώργος.
2: Δεν είμαι σίγουρη να επιλέξω τον Νίκο, τον Αλέξανδρο.
3: Δεν ξέρω ακόμα ποιον να πάρω από τους δυο. Οπότε θα μιλάω και με τους δυο. Και
4: έχουμε σχήμα για τα μπουζούκια.
3: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εδώ μια παρέα όλοι μαζί. Τι κάνετε, παιδιά? Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένας προβληματισμός αυτός, η αλήθεια είναι. Εγώ πιστεύω πάντως ότι μέχρι να πείτε ότι τώρα μπαίνω στη διαδικασία να κάνω σχέση, μιλήστε άφοβα, ρε παιδιά. Μιλάτε,
2: όχι, όχι. Μην ακούτε την Κατερίνα.
3: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί εδώ πέρα βάζουμε soundtrack στο πρωινό σας και συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση.
1: Like VMA.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Παιδί μου.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
9: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
13: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια της πόλης σου, ρε παιδί μου. Και καλημέρα σου εύχομαι. Έχω νέα για όσους μετράνε ώρες, ώρες και λεπτά. Σαν κρατούμενοι, ρε παιδί μου. Παιδιά, αγόρεστε. Αγόρεστε. Έρχεται, ήρθε, σχεδόν ήρθε το Αγίου Πνεύματος και μαζί με ένα ωραιότατο τριημεράκι. Αν πάλι δουλεύεις, μην αγώνεσαι, σε λίγο θα ανακαλύψεις ότι μπορεί κάπου να έχεις ένα μικρό ξάδερφο κάπου
5: εκεί
4: να μένει θείο δίπλα στη θάλασσα και πρέπει οπωσδήποτε να πας να επισκεφτείς, ρε παιδάκι
5: μου.
4: Χρειάζεται, σε χρειάζεται, ναι. Είμαστε η παρέα σου για εσένα, πάντως για να σου δώσουμε δύναμη και αν τη βγάλεις εσύ καθαρή, εγώ είμαι η Βρυσίδα.
5: Εγώ είμαι η Κατερίνα Πευτίτση και η Κάτια Νεκταρίου Λύπη έχει πάει για να κάνει δοκιμή στα δικά της εκεί πέρα στο γραφείο τελετών.
4: Ναι.
5: Είναι και η Ιωάννα Ντουράν εδώ πέρα, που παιδιά μπείτε την να την κάνετε ένα follow στο TikTok της και στο Instagram της, θέλει να κάνει live η κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλεις λοιπόν εσύ που με ακούς τώρα να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και στείλε μήνυμα με κεφαλαία γράμματα Mad VMA στο 6936-646-656 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ώρα θα έχουμε το group therapy που όλοι μαζί παρέα θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα μιλήσουμε για το πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε έναν ξένο. Θα σας αφήσουμε λοιπόν at the end of the hour, ήθελα να το πω και στα αγγλικά, καταλάβεις, με το quote of the day και με τη φράση που θα σε συντροφεύει για όλο το τριήμερό σας. Έλα, πάμε.

0: Καλημέρα, Μάντρα, 106,2. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό το τραγούδι εμένα μου θυμίζει έτσι μια εποχής τραγούδι.
1: Είναι εποχής.
0: Είναι εποχής, αλλά... και έχει γίνει remix.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι το Stranger Things το έκανε σημαία αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς. Όταν ακούς αυτό κατευθείαν, τσακ, σου έρχεται η Eleven στο
0: Αν
1: μυαλό.
0: Αν δεν τα έχεις δει όμως, σου θυμίζει εποχής και μάλιστα αναπολύσει εκείνα τα υπέροχα χρόνια που υπήρχαν στη ζωή κάποτε άλλων ανθρώπων, γιατί δεν έχω γεννηθεί εγώ. Αλλά τέτοια μουσική άκουγα. Λοιπόν, έχουμε τα πιο hot νέα από το...
1: mart.gr. Ήρθε η ώρα να σου πω τον πόνο μου, λοιπόν.
0: Κράτσα έκανε το κινητό.
1: Έκανε
0: μου.
1: Και το κράτς, το κράτησες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας από ουτοπία στη νέα πραγματικότητα. Παιδιά, γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και το πιο τρελό είναι ότι φαίνεται να δουλεύει. Η ιδέα ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Henry Ford περίπου, παιδιά, ακούστε το λίγο, 100 χρόνια πριν, όταν κατάλαβε ότι οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Τα τελευταία χρόνια όλες... πολλές χώρες, δεν είπα όλες, μπερδεύτηκα, συγγνώμη, θα ήθελα όλες. Όπως χώρες λοιπόν όπως η Ισλανδία, η Ιαπωνία, η Αγγλία, δοκίμασαν την τετραήμερη εβδομάδα και τα αποτελέσματα, παιδιά, ήταν εντυπωσιακά.
0: Δηλαδή, πες μου.
1: Λιγότερο άγχος. Καλύτερη ψυχική υγεία και σε πολλές περιπτώσεις η ίδια ή ίσως ακόμα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Δηλαδή, με λιγότερες μέρες εργασία, περισσότερη παραγωγικότητα και περισσότερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, στη Microsoft Japan, η παραγωγικότητα ανέβηκε κατά 40%. 40%.
0: Τι σημαίνει τετραήμερη εβδομάδα εργασία?
1: Λοιπόν, δουλεύουν 4 φορές την εβδομάδα.
0: Α,
1: ενώ πληρώνονται για 7, για 6, πόσες είναι, για 5. Η νέα λοιπόν γενιά πλέον ζητά περισσότερο προσωπικό χρόνο, λιγότερο burnout και καλύτερη ισορροπία ζωής. Και κάπου εδώ έρχεται και το μεγάλο ερώτημα. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα?
0: Είμαι σίγουρη.
1: Εμείς πότε θα έρθει αυτό το τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα? Πότε θα έρθει?
0: Τώρα γιατί... μεγάλο θέμα. Συνήθως έρχομαι εμείς στην Ελλάδα, παίρνουμε τα από το εξωτερικό 10 χρόνια μετά. Ωραία.
1: 10 χρόνια μετά θα έρθει.
0: Μπράβο. Πάντα αργούμε λίγο να τα πάρουμε. Ναι. Αλλά πάντα παίρνουμε επιλεγμένα. Ό,τι συμφέρει οικονομικά.
1: Ναι.
0: Όχι ό,τι θέλουμε. Δεν τα φέρνουμε όλα εδώ.
1: Ναι,
0: ό,τι συμφέρει.
1: Ξέρεις τι διάβασα από το in.gr, παιδιά? Διάβασα μία είδηση. Την ώρα που έγραφα αυτή την είδηση.
0: Ναι.
1: Και λέει: η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ώρες εργασίες, 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε, θα πάμε 4 φορές την εβδομάδα, εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Έτσι, γιατί δεν μας φτάνουν οι 40 ώρες εργασίας.
0: Καταρχάς, αυτό που κάνει πάρα πολύ έξυπνο, γιατί αυτό που έλεγα και εγώ πάντα γενικότερα, σαν tip, είναι ότι αν έχεις στην Ελλάδα, όταν εμείς θα βγούμε, θα πιούμε ένα καφέ και θα κάνουμε ένα socializing, ξεκουραζόμαστε κάπως για να πάμε την επόμενη μέρα στη δουλειά μας με περισσότερη ενέργεια και κίνητρο να δουλέψουμε. Αν δεν έχουμε όλο αυτό και είμαστε όλη την ώρα δουλειά και ύπνο, δεν έχουμε ενέργεια και κίνητρο για να πας και πάρουμε πάλι μέρα στη δουλειά σου να κάνεις ίδια.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Σαν να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Ωραία.
0: Μπορεί ακόμα να μην έχει έρθει η τετράωρη εργασία εδώ, όμως εμείς σε πολύ λίγο θα σου δώσουμε μια ακόμη ερώτηση για να σε βασανίσουμε λίγο το μυαλουδάκι σου. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε έναν ξένο? Στείλε μας μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και περιέγραψε μου τον εαυτό σου.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, αγαπούλες μου. Τι κάνετε, βρε, εγώ γουλγουλγουλινάκια μου. Σήμερα είμαι πάρα πολύ κεφάτη. Ψωνίζω από το Βερόπλιο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν το ξέρετε, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό.
1: Που ήταν κάποτε, ναι.
0: Είσαι κεφάτος, ψωνίζω από το Βερόπλιο. Αυτό. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πόσο γενιά είσαι?
0: Είμαι μια ηλικία κι εγώ, τέλος πάντων. Δεν είμαστε γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό εδώ, λοιπόν, που έχουμε έρθει. Ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Που δεν έχουμε βάλει. Group therapy. Μας κοιτάει η Άννα.
0: Δεν πειράζει.
2: Ρε, νόμιζα ότι ήταν απλό θέμα.
0: Ρε, δεν πειράζει. Όμως τώρα θα παίξεις. Οπότε κράτα το μικρόφωνο εκεί κοντά. Γιατί σου έχουμε μια τεράστια ερώτηση εδώ. Πες την. Όχι, θα πεθάνω. Δεν πειράζει.
1: Νόμιζα απλό θέμα. Λοιπόν, έχουμε group therapy τώρα. Και η ερώτηση είναι πώς θα περιγράψεις τον εαυτό σου σε έναν ξένο. Δηλαδή, θες να περιγράψεις τον εαυτό σου. Είναι ένα παιχνιδάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Θεωρώ ότι είμαι. Πάρα πολύ ευγενική,
0: ναι.
2: Ότι είμαι πολύ ετοιμόλογη,
0: ναι.
2: Και γενικότερα πολύ χαρισματική, θεωρώ ότι ξεχωρίζω, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Okay, λοιπόν. Εσύ Βρυσίδα, πριν αποκαλύψουμε για ποιο λόγο. Ωραία. Ρωτάμε.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι δοτική, πολύ... Ναι, θα πω και εγώ το ευγενική και ετοιμόλογη.
0: Okay.
1: Σίγουρα. Ετοιμόλογη, ευγενική και, ναι, και πάρα πολύ δοτική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Εδώ... Α, θα έλεγα και αγαθή.
0: Αγαθή.
1: Πόσα πρέπει να τα πούμε?
0: Όχι, όσο θέλεις. Ουσιαστικά κάνεις μια περιγραφή σε έναν ξένο άνθρωπο για να σε καταλάβει.
1: Γιατί έχω μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ οικογένεια με πάρα πολύ αγάπη και Disney και ταινίες και τέτοια. Και πιστεύω πάρα πολύ το καλό κερδίζει. Κατά στα μούτρα, δηλαδή. Γιατί σχεδόν και ποτέ δεν κερδίζει το καλό. Και έτσι και έχω πλάσει έναν ωραίο κόσμο ότι όλοι είναι σαν και εμένα, τις καλοί άνθρωποι, είναι δοτικοί.
0: Χρυσαφένι.
1: Χρυσαφένι, ναι, έτσι.
0: Σαν το Γρηγόρη εδώ λέει ότι με μια λέξη θα περιέγραφε τον εαυτό του χρυσάφι. Έτσι. Ωραία. Ζούμε σε μια ουτοπικότητα.
1: Okay. Αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, αυτό να ξέρετε ότι μπορεί να αποκαλύψει πάρα πολλά στοιχεία του εαυτού σας. Το πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας σε έναν ξένο είναι η αυτοεικόνα σας ουσιαστικά. Πώς βλέπετε εσείς τον εαυτό σας.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος εστιάζει σε θετικά ή αρνητικά στοιχεία, αν περιγράφει τον εαυτό του με σιγουριά ή δισταγμό, πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει τους ρόλους που παίρνουμε και την ταυτότητα που χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας. Π.χ. υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν διαγράψει το ότι είναι γυναίκες και ξεκινάνε και λένε είμαι μητέρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ο ρόλος της είναι μητέρα. Ό,τι όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να ήταν στη ζωή της ή είναι, ναι, έχουν διαγραφτεί. Είναι μητέρα, τέλος.
1: Okay.
0: Από εκεί και έπειτα. Οπότε και το επίπεδο αυτοεκτίμησης. Σε τι level είσαι, ας πούμε, με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό το παιχνιδάκι, κάντε το μεταξύ σας. Θα βγουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια όταν θα το κάνετε. Να ξέρετε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν, μείνε συντονισμένος μαζί μας,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: yeah.
0: Γιατί θα σου πούμε 6 περίεργους τρόπους που θα μπορείς να ελέγξεις το σώμα σου και ίσως τους χρειαστείς.

0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το βιώνω λίγο αυτό το τραγούδι μέσα μου. Ωραία, τέλος πάντων, θέλω να σου πω την καλημέρα μου, την πιο κόζη Παρασκευούλα. Εδώ, παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη σου δίνουν vibes για να χαλαρώσεις.
1: Είναι κόζη Παρασκευή αυτή.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Θα έλεγα έχει πιο vibes. Πιο είναι έντονα.
0: Cozy. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Επειδή είσαι νεφιά.
0: Εντάξει, είναι λίγο μουντό ο καιρό. Δεν είναι ότι έχει έξω ήλιο, χάρα Θεού κτλ. Αλλά ανυπομονούμε να βγει ο ήλιο. Και όταν βγει, παιδιά, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Να το χαιρετήσουμε. Ναι, θα ναι, σηκώσετε ναι. Όλοι τα χεράκια.
1: Καλά, το έχει τώρα, κατεβάστε κάτω. Ναι. Δεν έχει ήλιο τώρα ο κόσμο. Λοιπόν,
0: καλά,
1: θα σου πούμε τώρα 6 περίεργου τρόπου που μπορεί να ελέγξει το σώμα σου. Ωραία. Πρόσπαθε να ελέγχει, Κατερίνα. Λοιπόν, δεν σε παίρνει ο ύπνο.
0: Όχι.
1: Πού είναι η Δράκουλα να ακούσει. Λοιπόν, ανοίξε και κλείσε γρήγορα τα μάτια σου για ένα λεπτό. Να τα ανεκοκλείσει δηλαδή. Μπορεί να βοηθήσει να κουραστούν τα μάτια και έτσι να χαλαρώσει λίγο ο εγκέφαλο. Καλά, μην το κάνει τώρα και έχει μιλήσει. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή.
0: Διαζαλίστηκα.
1: Λοιπόν, έχει πολύ άγχο. Βάλ το χέρι σου στην καρδιά. Πάρε αργέ, βαθιέ ανάθεσει. Ο ρυθμό αναπνοή επηρεάζει άμεσα το σώμα και την ηρεμία σου. Αγάπη μου, είναι λίγο βαριά η ανάσα σου, είσαι καλά?
0: Όχι.
1: Πεθαίνεις?
0: Ναι.
1: Ή θα κοιμηθεί ή θα πεθάνει στην εκπομπή σήμερα, μόνη μου θα μείνει στο τέλος. Νιώθεις τεμπελιά ή brain frog? Τι είναι το brain fog?
0: Fog, η ομίχλη. Παιδιά, ζαλίστηκα λίγο. Από το ανοιγόκλημα των ματιών και από τις ανάσες. Ζαλίστηκα.
1: Ένα ασθενοφόρο. Λοιπόν, δοκίμασε να βορτσίσεις τα δόντια σου με το αντίθετο χέρι. Έτσι ο εγκέφαλος ενεργοποιείται όταν κάνει κάτι ασυνήθιστο.
0: Οπότε σταματάει την πελιά.
1: Ναι.
0: Α, Παναγία μου.
1: Τι κάνεις ρε, βουρτζίζεις υποτίθεται.
0: Ναι, κάνει δοκιμαστικό με το αριστερό χέρι για να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος.
1: Βουλωμένη μύτη.
0: Ναι.
1: Βάλει ένα παγάκι στον ουρανίσκο του σώματός σου για λίγα δευτερόλεπτα. Πω, μπορεί να σε κάψει αυτό, ρε. Το κρύο μπορεί να δώσει έτσι αποσυμφόρηση.
0: Πάρτε μου, φέρτε μου ένα παγάκι. Πάρτε μου, φέρτε μου όλα μαζί.
1: Έχει ένταση, πίεσε απαλά τη γέφυρα τη μύτη σου και πάρε βαθιά ανάσα. Πολλοί το χρησιμοποιούν σαν μικρό αντιστρες τρίκ.
0: Αχ, Παναγία μου, φαντάζεσαι να σε παίρνει τηλέφωνο. Ο, εντάξει, άλλη έφερε και την
1: οδοντόβουρτσα.
0: Έφερε και την οδοντόβουρτσα, παιδιά. Ναι, νάτι, αυτή εδώ είναι, παιδιά. Η Ιωάννα Ντουράν. Έχει μαζί τη μια βαλίτσα και πηγαίνει παντού με αυτή.
1: Όχι, εγώ οδοντόβουρτσα, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
0: Δεν το πιστεύω. Ωραία, λοιπόν.
1: Χαμηλή ενέργεια. Ρίξε κρύο νερό στο πρόσωπό σου. Καλά, αυτό ξέραμε. Το σώμα ξυπνάει πιο γρήγορα και νιώθει άμεσα πιο φρέσκο. Ξαναβάλει ένα μπολ με παγάκια
0: και το βουτά.
1: Μπράβο, κάνει και φυσικό μπότοξ.
0: Φαντάσου όμως πριν για το ένταση θέλω να πω τώρα. Να σε φωνάζει ο εργοδότης σου και να σου λέει πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Και την ώρα που πας και μέσα να καθίσεις να ακούσεις τι πιάνεις θέλει να σου πει.
1: Σου και
0: να πιάνεις τη μύτη σου και να κάνεις έτσι.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Διευθυντά. Πρέπει να ξαναγχωθώ.
0: Να ξαναγχωθώ. Λοιπόν, αυτά ήταν οι έλεγχοι που μπορούμε να προκαλέσουμε στον οργανισμό μας και να γλιτώσουμε από κάποια έτσι, φυσικά πράγματα τέλος πάντων
1: προβλήματα.
0: Που μας συμβαίνουν. Ναι, ναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα γιατί η ψυχή θέλει playlist, όχι μόνο προβλήματα.
1: Και έρχεται το Baby από τα Χίνιο Remix.
0: Α, Baby, Baby, με το Μάνο. Και αμέσως μετά θα σας πούμε για τα 10 πιο παράξενα μουσεία του κόσμου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, έχετε ξεπιαστεί πια, μας ακούτε εδώ και πόση ώρα. Είστε στον καλύτερότερο σταθμό της πόλης, Mother Radio 106,2.
1: Δεν υπάρχει άλλος σταθμός.
0: Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ πέρα. Ναι. Που βάζει τα κορίτσια στην πόλη, ναι, εδώ πέρα εμείς. Είναι μια κλειδαρότυπα που ανοίγουν, βάζουν το ματάκι τους και λένε: Τι συζητάνε αυτά τα κοριτσούδια, τι λένε.
0: Και το είπε σαν γιαγιά η ντομοκρατία.
1: Τι λένε. Έτσι, οι κουτσουμπολίτες όλοι. Ελάτε εδώ, κουτσουμπολίτες. Σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας.
0: Όντως είμαστε τα κορίτσια στην πόλη σου. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση, να το πούμε και αυτό.
1: Εγώ είμαι η Χριστίνα Ανδριώτου. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ιωάννα Ντουράν εδώ, η Κάτια είναι στη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στη Σαλόνικα.
1: Να πω όμως ότι δεν θέλουμε μόνο εμείς τους κουτσομπόλητες. Θέλουμε και εσείς μας θέλετε. Τώρα γιατί μας θέλετε, γιατί θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και πώς θα γίνει αυτό και πού θα πάτε, θα βρεθείτε μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, με backstage access στα MAD VMA 2026. Πώς θα το κάνεις αυτό? Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις την απόλυτη διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή του Band Drive και οι δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Αχ, πολύ καλές εμπειρίες, παιδιά, και αν δεν το έχετε ζήσει αυτό το φαινόμενο που λέγεται MAD Radio VMA, πρέπει να το ζήσετε, παιδιά. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε και τα τελευταία νέα της πόλης και του κόσμου. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μαθητές, γονείς και καθηγητές βρέθηκαν έξω από τα εξεταστικά κέντρα με την πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων να αρχίζει μέσα σε κλίμα αγωνίας αλλά και αισιοδοξίας. Η αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων άνοιξε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μια συγκινητική προσωπική ιστορία μοιράστηκε στα social media μια γυναίκα από τον Ασπρόπυργο, της οποίας ο αδελφός δολοφονήθηκε έπειτα από συμπλοκή με πρώην φίλων του. Δεν αξίζει να χαθεί μια ζωή για το τίποτα. Σκέψου μόνο την οικογένειά σου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο της. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σήμερα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Ράμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αλλά χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Το prequel της θρηλυκής ταινίας δράσης θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027 με τον Νόα Σεντίνεο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: MAD

0: DMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίας. Αρχός της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
10: What is this?
11: It's what I'm trying to figure out.
9: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
12: Pull me up! What do you see?
9: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς και την καλύτερη επιλογή για το πρωινό σου.
1: Παπα,
0: γιατί
1: 7
0: με 10 είμαστε εδώ, εμείς τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε στην τροφιά και να σου λέμε όλα τα hot νέα του κόσμου. Εδώ πέρα, της Ελλάδος, παγκοσμίως.
1: Του σύμπαντος.
0: Του σύμπαντος, ναι, γιατί μιλάμε και για εξωγήινους ώρες. Πραγματικά, θα ήθελα και εγώ να είμαι κάποια στιγμή έξω από την παρέα και να μας ακούω και να λέω τι λένε. Θέλω πολύ να ακούσω τι λένε αυτά τα κορίτσια. Γιατί πραγματικά αυτό που θα ακούσει αυτή τη στιγμή θα πάθει σοκ.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί θα πάθετε σοκ. Υπάρχουν μουσεία για την ιστορία, την τέχνη, αλλά και για πράγματα που ούτε φανταζόσουν ότι υπάρχουν. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια έχουν δημιουργηθεί μερικά από τα πιο περίεργα μουσεία στον κόσμο, με εκθέματα από αποτυχημένες σχέσεις μέχρι noodles και τούφες μαλλιών.
0: Καλή, για πες.
1: Μερικά λοιπόν από τα πιο παράξενα μουσεία. Ένα, το Μουσείο του Σεξ, Νέα Υόρκη, αφιερωμένο στην ιστορία και την εξέλιξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Οπότε φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο και δεν έχει πουλιά, όχι τα εξωτικά, απ' τα άλλα. Τα με κρέας.
0: Θα έχει δύο πράγματα.
1: Θα έχει διάφορα πράγματα.
0: Αληθινά ή ψεύτικα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κέρινα ομοίωματα.
1: Μάλλον κέρινα. Θα έχει αυτό το μαντήλι της γιαγιάς σου με το αυτό που κρεμόταν από κάτω. Θα έχει διάφορα παιχνίδια.
0: Μάλλον θα έχει αφιερωμένο στην ιστορία. Πώς εξελίχθηκε, τι έγινε κτλ.
1: Πρέπει να το δεις. Α, λοιπόν, άκου λίγο. Επειδή είναι από το πιο παράξενα μουσείο.
0: Πάει New York, γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
1: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να. Ωραία. Έχει λοιπόν το Μουσείο Αποτυχίας, παιδιά. Αυτό το μουσείο είναι στη Σουηδία. Ναι. Με προϊόντα που απέτυχαν παταγωδώς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Όπως ας πούμε, έχει κάποια, ρε παιδί μου. Κοκακόλα με καφέ, ας πούμε. Είχε βγει μια.
0: Κοκακόλα με καφέ.
1: Ναι,
0: με έτσι
1: απέτυχε.
0: Καφέ είναι μέσα.
1: Και το βάλαμε. Το δεν ξέρω. Extra, το κάναμε με λάτε, μάλλον. Κοκακόλα με λάτε. Και
0: Παγία
1: το βάλαμε εκεί στο μουσείο να υπάρχει για να θυμόμαστε ότι ήμασταν κάποτε και αποτυχημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Μουσείο τουαλέτας στην Ινδία. Καταπληκτικό.
0: Παρουσιάζει την ιστορία της τουαλέτας.
1: Μανιφίκ. Από το 2500 π.Χ. μέχρι σήμερα, πώς ήταν οι τουαλέτες. Για να έχεις μια εικόνα.
0: Και
1: γιατί
0: θα πάω σε ένα μουσείο που θα δείχνει μόνο τουαλέτες.
1: Φαντάζει να μυρίζει και σαν τουαλέτα μέσα. Όχι, απλά λέω. Φαντάζεσαι να μην μπαίνει με μανταλάκι, να σου δίνουν μανταλάκι για να μπει μέσα σε αυτό το μουσείο.
0: Δεν θα μπαίνει κανένας μέσα. Θα έχουν μυρίζει ωραία εκεί μέσα.
1: Θα μυρίζει μπαχάρι έτσι κι αλλιώς, γιατί θα είναι στην Ινδία. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνεται εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Μουσείο αποτυχημένων σχέσεων ή αλλιώς χωρισμένων στην Κροατία.
0: Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, για αυτό το μουσείο, να ξέρετε, μπήκα και διάβασα μέσα τι εκθέματα έχει. Και λέει ότι δορίζουν αντικείμενα από πρώην σχέσεις μαζί και με την ιστορία των χωρισμών τους. Δηλαδή σπασμένα. Σπασμένα μάξια. Έχω χωρίσει, ας πούμε, και έχω τα νεύρα μου.
0: Έχω σπάσει τα μάξι και πήγα το παράθυρο πίσω στο μουσείο. Δες, αυτό είναι. Δεν ακούω τι λες, Ιωάννα, μίλα στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μίλα στο μικρόφωνο.
2: Άδειες τράπεζες.
0: Ήθελα πάντα να τη το πω αυτό.
1: Η κάρτα που κόβεται. Όλα τα νεύρα. Πας και τα βλέπεις.
0: Δεν έχω κάτι τέτοιο να δώσω, να πει την αλήθεια.
1: Σπασμένα αντικείμενα. Εγώ έχω παιδιά σκισμένες μπλούζες που έχω κάνει σε πρώην, δεν τους έχω πλέον.
0: Εγώ τους πρώην μου τους έχω κρατήσει κουτάκια με φωτογραφίες μας, η μπλούζα τους, η κολόνια τους. Τα έχω κρατήσει, δεν τα έχω σκίσει.
1: Άντε, είναι ρομαντική η ρομπεδιά από τον Ελλάδο. Λοιπόν, έχει το Μουσείο Κακό. Τεχνών. Υπάρχει το Μουσείο Καλών Τεχνών και υπάρχει το Μουσείο Κακών Τεχνών. Όπου μπαίνεις μέσα και βλέπεις έργα τόσο χαλιά που έγιναν από μόνο τους τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει να πας να τα δεις, είναι τρομακτικά
0: χάλια.
1: Πολύ χάλια. Λοιπόν, το Μουσείο της Γάτας στο Άμστερνταμ.
0: Έχουν κάνει μουσείο στη γάτα. Δεν κατάλαβα.
2: Στο Άμστερνταμ κιόλας δεν είχαν άλλο μουσείο να κάνουν.
1: Τι, στο Άμστερνταμ αντί να βάλουν το Μουσείο του Σεξ, βάλαν το Μουσείο της Γάτας.
0: Του χόρτου θα έλεγα.
1: Ναι, θα μπορούσε να ήταν του χόρτου.
0: Γιατί στο Άμστερνταμ του Σεξ.
1: Δεν ξέρω.
0: Το χόρτο είναι πιο διάσημο γι' αυτό.
1: Γιατί είναι κοντά στο Βερολίνο.
2: Εννοούμε βλήτα, σπαράγγια και τέτοια.
1: Ναι, αυτά τα χόρτα λέει η φίλη μας εδώ πέρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το Μουσείο της Γάτας έχει γάτες που νιαουρίζουν. Αυτό κρατήστε. Γεμάτο πίνακες, γλυκτά έργα τέχνης αφιερωμένα στις γάτες. Και μέσα στο μουσείο υπάρχουν και ζωντανές γάτες που περπατάνε.
0: Εγώ έπρεπε αυτό να πάει στην Κίνα. Γιατί εκεί πέρα έχουν τα γατάκια που τους φέρνουν τύχη και κουνά το χέρι. κεράκι τους. Ναι. Αυτά είναι τα γατάκια.
1: Στην Κίνα, λοιπόν, στην Ιαπωνία, μουσείο Noodles έχει το πιο παράξενο μουσείο, αφιερωμένο στην ιστορία των instant noodles. Και παιδιά, μπαίνει μέσα και έχει όλα τα noodles ανάπτυξη.
0: Τρώ κιόλα ή τα κοιτά.
1: Μόνο τα κοιτά.
2: Θα πρέπει να έχει δωρεάν είσοδο για φοιτητές.
1: Θα πρέπει να έχει και δωρεάν φαγητό.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ, θα πει, Ιωάννα. Δεν είπε για το υποβρύχιο.
1: Ναι, το προσπέρασα. Πού είναι το υποβρύχιο μουσείο στην Ισπανία, παιδιά, αυτό είναι θεαματικό. Δεν ξέρω γιατί το έχει το πιο παράξενα και νόμιζα παράξενα κακά. Αυτό είναι εκπληκτικό να ξέρετε. Οπότε τι κάνεις, κατάδυση στην Ισπανία και μπαίνεις μέσα και το μουσείο είναι κάτω από τη θάλασσα.
0: Έλα.
1: Με εκατοντάδες γλυπτά στο βυθό. Είναι σοκαριστικό,
0: τέλειο,
1: παιδιά, αυτό.
0: Αυτό μ' άρεσε, θα πάω.
1: Και το τελευταίο.
0: Μην μου πεις, αποκλείεται.
1: Το μουσείο μαλλιών στην Τουρκία. Περιέχει χιλιάδες στούφες μαλλιών από γυναίκες επισκέπτριες και ναι, είναι αληθινό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είσαι σε ένα κουβάρι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Να στείλουμε τις κάρτες τώρα που θα ετοιμαδήσεις.
1: Ναι, ναι, δεν είναι και φυσικά.
0: Στην Τουρκία δεν πάνε και περισσότερο για να βάλουν μαλλιά.
2: Ναι. Εμφύτευση.
0: Μάλλον γι' αυτό λόγο και γίνει το μουσείο.
1: Κάνανε μουσείο από αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, αυτό ήταν.
0: Πάμε με αυτά που ακούω. Πραγματικά το τραγούδι που παίζει τώρα, το Loco Loco, ταιριάζει στην κατάστασή μας. Και μετά θα έχει η φράση που θα σας συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2. Και ναι, ήρθε η ώρα που θα κλείσουμε στην εκπομπή μας, ρε παιδιά, σιγά-σιγά. Πριν την κλείσουμε όμως.
1: Εμένα γιατί... σήμερα θέλω πάρα πολύ. Θέλω να κάτσω να κάνω άλλες 3 ώρες, τι λέτε.
0: Έχει όρεξη σήμερα η Κατερίνα. Ναι. Αλλά νομίζω πως θα πρέπει να έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί ο κόσμος περιμένει και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Okay. Ήταν η ώρα μας να λάμψουμε, τελείωσε τώρα. Από Τρίτη ξανά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, τώρα όμως είναι η ώρα που θα σου δώσουμε μια φράση που θα συντροφεύει για όλο το τριμεράκι σου. Είναι η ώρα για το.
1: Quote of the day. Πώς μπήκε έτσι με drift, ρε παιδί μου, το quote.
0: Μπήκε, έτσι μπαίνει συνήθως.
1: Λοιπόν, αφού μπήκε έτσι με
0: και
1: drift.
0: Και πριν κάτω να γίνουμε.
1: Σήμερα δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος, αρκεί να είσαι αληθινός. Αυτό λοιπόν σας το λέω, παιδιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να ανταποκριθεί σε μη ρεαλιστικά πρότυπα, το είπα, ή να προσπαθείτε να δείχνετε κάτι που δεν είστε. Η τελειότητα συχνά φέρνει άγχος, φόβο, αποτυχίας και σύγκριση με τους άλλους. Και για τα άτομα εκεί έξω που δίνουν πανελληνίες και για αυτά λοιπόν θα πω, μη συγκρίνεστε με κανέναν. Το να είσαι αληθινός.
0: Το να είσαι αληθινός σημαίνει ότι πρέπει να αποδέξεις τα συναισθήματά σου, ναι, να μην κρύβεις τις αδυναμίες σου, να εκφράζεσαι με ειλικρίνεια.
1: Ακριβώς.
0: Να σέβεσαι τον εαυτό σου χωρίς να τον κρίνεις και αυστηρά, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω: Είμαι ηλίθια. Και με βρίζω. Και να με βρίζω. Αλλά εντάξει, εκείνη τη στιγμή έχω ανθρώπους που με.
1: Σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Τέλεια λοιπόν, τα κορίτσια βάζουν τελεία κάπου εδώ. Ήμασταν μαζί σας εδώ και 3 ώρες, αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε.
0: Η Βρυσίδα.
1: Η Κατερίνα και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και 2 φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Τρίτη τώρα πάλι, 7 με 10 το πρωί.
0: Καλό και όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Τριήμερο από εμάς. Γεμάτο μικρές αποδράσεις, μεγάλες ανάσεις και στιγμές, παιδιά, που αξίζει να θυμάσαι.
1: Και τώρα σας αφήνουμε φυσικά στα χέρια του Γιάννη. Του Μπάνου.
0: Έπειτα στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 έχουμε τα Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και όμως δεν θέλω να ξεχνάτε, παιδιά, τα Weekends στο Mad Radio, τα οποία ξεκινάνε κάθε Παρασκευή. Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χουλιό. Και στη 1 TS το Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική. Στο Mad Radio 106,2.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
1: Φιλούμπες.
0: Φιλά και πολλά, γεια σας. Mad Radio.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
3: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το θρυλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
11: Vogel, υγιένα και φυσικά.
10: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Of Off Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις

0: Χαβίβι στο Mad Radio 106,2. Αλήθεια, την νέα διαφήμιση του WhatsApp την είδατε, παιδιά? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο να δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν πραγματικά. Παρασκευή πρωί έφτασε η στιγμή που περιμέναμε όλη την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα ακόμα περισσότερο. Αν το σώμα είναι στο γραφείο αλλά το μυαλό έχει ήδη ξεκινήσει σουκού plus one, τρίμερο, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήσεις κανένα άκυρο task της τελευταίας στιγμής. Ή τα νεύρα κάποιου περίεργου να σου χαλάσουν τη διάθεση. Τώρα που φτάσαμε στην πηγή, κλείσε τα αυτιά στην μιζέρια. Πάρε τον καφέ, ανέβασε αυτοπεποίθηση και βγες να περάσεις καλά. Πάμε να φύγουμε με Edge of Desire. Τώρα Jonas Blue My Life στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα σε όλους.

Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή 29 Μαΐου. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, γιατί η πόλη σήμερα παίζει παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα ας μιλήσουμε για τον καιρό. Μπορεί στο κέντρο να βλέπετε έναν ήλιο. Κάπως μουντό με θερμοκρασία να παίζετε στους 27, αλλά όσοι μας ακούτε στα ανατολικά αυτήν την ώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει βροχούλα από το πρωί. Ένα ψηλό βροχό, ένα αυτό. Οπότε μην ξεγελιέστε από το θερμόμετρο, η ομπρέλα μπορεί και να χρειαστεί σήμερα. Στους δρόμους τώρα η κατάσταση

Στραμμένοι, στραμμένοι στα παιδιά που αυτήν την ώρα βρίσκονται μέσα στις αίθουσες. Πρεμιέρα για τις Πανελλήνιες σήμερα. Στα γενικά ενιαία λύκεια, αυτήν την ώρα μέσα στις αίθουσες τα παιδιά. Με μάθημα έκθεσης, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να παραδώσουν τα γραπτά τους. Οπότε στέλνουμε το πιο δυνατό vibe στα παιδιά και ένα τεράστιο κουράγιο στους γονείς που περιμένουν απ' έξω με τον καφέ στο χέρι. Χρόνια πολλά να πούμε στους εορτάζοντες Θεοδοσία Θεοδόσο, αλλά και τον Ολιβιανό και την Ολίβια. Σήμερα γιορτάζει και η υπομονή. Όνομα και πράγμα για όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους, στείλτε ευχές και κανονίστε τα απόψινά drinks. Σαν σήμερα όμως το 1453 γράφτηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς ολοκληρώνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα Οθωμανικά στρατεύματα, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βυζαντινής, το είπανε, τα κατάφερα. Εμείς μένουμε στο σήμερα, αφήνω πίσω το μουντό καιρό, την κίνηση και πάμε να δώσουμε το σύνθημα για να μπει το τρίμερο. Θα είναι ερωτικό το τρίμερο γιατί μπαίνει με Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάπεντερ. Bring your love. What are you doing it for? Πρωινό στο Mad Radio 106,2.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, εδώ στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Παρασκευής, τρίμερο έρχεται. Για πάμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην νεοελληνική γλώσσα διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στην πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης. Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Ρουμανία η συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης. Μια συγκινητική προσωπική ιστορία μοιράστηκε στα social media μια γυναίκα από τον Αστρόπυργο, της οποίας ο αδελφός δολοφονήθηκε έπειτα από συμπλοκή με πρώην φίλο του. «Δεν αξίζει να χαθεί μια ζωή για το τίποτα. Σκέψου μόνο την οικογένειά σου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Ράμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αλλά χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027, με τον Νόα Σεντίνεο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Mazzuti.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου.
8: Βέβαια.
7: Η γυναίκα μου, προφανώς.
9: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
10: Και δύο hot εξομολογητήρια.
11: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
9: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
11: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
16: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
15: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
16: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
15: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
17: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

γυναίκα. Αναζητά τα αληθινά, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Ετοιμαζόμαστε για κάτι μαγικό που έρχεται στις 17 Ιουνίου. Μιλάω βεβαίως

εισιτήρια και να κερδίσει τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε στέλνεις μήνυμα μέσω Viber και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Σύνθημα έρχεται σε λίγο. Κλήρωση.

Beginning στο Mad Radio 106,2. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Έχω ταυτιστεί full με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.

0: 2022 έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500W. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος. Και άλλοι δύο νικητές θα κερδίσετε από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25. Φανταστικά δώρα από την GRC Tech. Γίνονται δικά σας σήμερα εδώ στο Mad Radio 106,2. Μπορείτε και εσείς τώρα να συμμετέχετε με μήνυμα στο Viber. Το δίλημα της ημέρας είναι να έχεις δωρεάν καφέ για την υπόλοιπη ζωή σου ή δωρεάν ποτά και κοκτέιλ σε όλες τις εξόδους. Καφέ ή ποτά λοιπόν. Στέλνεις το 6936-66-656 ηχητικό, αν θέλεις, φωνητικό μήνυμα δηλαδή, ή γραπτό. Ό,τι επιθυμείς.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα, εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα και είναι λίγο σουρεάλ στην καρδιά της άνοιξης αυτό που θα συμβεί στο ραδιοφωνό σας σε λίγο. Έχω ξεχασμένους θησαυρούς σε σοφίτες και την απόλυτη pop κυριαρχία της Mother Monster. Σε λίγο εδώ το μουσικό σαν σήμερα έρχεται στο Mad Radio 106,2. Τώρα ο David Guetta, Terry Swims και Tones and I.

Για βάλε καφέ, ανέβασε ένταση και πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Έχουμε όπως πάντα το αγαπημένο σαν σήμερα. Το σημερινό μενού έχει κάτι εντελώς σουρεάλ. Ήρθε από Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης μέχρι και ξεχασμένη θησαυρή σε σοφίτες και η απόλυτη pop κυριαρχία της Mother Monster. Τι λέτε, φύγαμε? Ξεκινάμε με ένα τρομερό fun fact που αποδεικνύει ότι η μαγεία δεν κοιτάει εποχές. Το 1942 μέσα στην καρδιά της Άνοιξης ο Bing Crosby μπαίνει στο στούντιο και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά ηχογραφεί το απόλυτο εορταστικό classic, το White Christmas. Το κομμάτι έπιασε την κορυφή για 11 εβδομάδες, πήρε Όσκαρ και πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, γράφοντας ιστορία ως το φυσικό single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Και εμείς νομίζαμε ότι οι στολισμοί στα μαγαζιά από Νοέμβριο είναι νωρίς. ...209 μέρες από τα Χριστούγεννα... Like ...και στο Mad Radio 106,2 ακούμε White Christmas. Oh. Okay. Θα κάνω ένα άλμα στα 60s και στα 70s για να ανεβάσω ρυθμούς. Σαν σήμερα το 1962 στα βραβεία Grammy, ο Chubby Checker παίρνει σπίτι το βραβείο Best Rock and Roll Recording για το απόλυτο κόλλημα της εποχής, Let's Twist Again... Κάνοντας όλο τον πλανήτη να χορεύει, την ίδια βραδιά ο τεράστιος Ray Charles κερδίζει την κατηγορία R&B με το αξεπέραστο

Υπέροχο, υπέροχο. Λίγα χρόνια μετά, το 1971, οι Rolling Stones πιάνουν το νούμερο 1 της Αμερικής με το Brown Sugar. Ήταν μάλιστα η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας κάτω από τη δική τους ολοκένουργια δισκογραφική εταιρεία Rolling Stones Records. Για πάμε στο 2020 να θυμηθούμε την ημέρα που η pop μουσική επέστρεψε στις ρίζες της. Η Lady Gaga κυκλοφορεί το έκτο της studio album, το χορευτικό και πολύχρωμο Chromatica. Ο δίσκος πάει καρφωτό στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard 200, χαρίζοντας ένα διανόητο ρεκόρ. Η Gaga γίνεται η γυναίκα καλλιτέχνης που καταφέρνει να βγάλει 6 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στον πιο γρήγορο χρόνο της ιστορίας, μόλις 9 χρόνια και 2

και τον 6,2 κλείνε το σφερνό ταξίδι στον μουσικό χρόνο με μια είδηση από το πολύ πρόσφατο 2024 που αποδεικνύει ότι πρέπει να καθαρίζουμε τις αποθήκες μας. Μια ακουστική 12χορδη κιθάρα του John Lennon, η οποία έπαιζε στην ταινία του και στο άλμπουμ Help το 1965, βρέθηκε ξεχασμένη σε μια σοφίτα μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, βγήκε σε δημοπρασία στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης και πουλήθηκε για σχεδόν 2,9 εκατομμύρια δολάρια, γίνοντας επίσημα το πιο ακριβό μουσικό όργανο

Και η υπέροχη Beatles εδώ στο μουσικό σαν σήμερα του Mad Radio 106,2. Αυτά τα απίστευτα συνέβησαν σαν σήμερα. Επιστροφή στα δικά μας. Πάμε για Kato. Turn the lights off. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και κάθε πρωί 10 με 1 σας περιμένω στο Mad Radio 106,2.

Έχεις δει, φαντάζομαι, την διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot πραγματικά μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωγές και τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Σε άλλα νέα, συναυλιακά για το Σεπτέμβριο θα σου πω, Ζάμνα X Primer έρχεται 4 και 5 Σεπτεμβρίου με Adam 10, Arman Van Helden παρακαλώ, Axwell, Bedwin, Mrak, ο Μίκη και Στέφαν Μπότζιν. Θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό το συγκεκριμένο. Σίγουρα θα είναι στα σχέδιά μας. Λοιπόν, έχεις σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Πρώτη φορά θα βγούμε από συναυλία και στεγνή αλλά και φρέσκη. Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν στα καθημερινά και μας κάνουν έτσι λίγο παραπάνω να χαμογελάμε, όπως το συγκεκριμένο μας κάνει να χορεύουμε.

0: 92,2 είναι το πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευή πριν από τριήμερο. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Είναι το Summer in Greece και φέτος κορυφώνεται σε μια βραδιά, την βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Τα εισιτήριά σου σε περιμένουν τώρα στο mad.gr. Εγώ θα πάρω μαζί μου την διευθύντρια σύνταξη του newsbomb.gr, την Χρύσα Γρίβα που έχω στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις και θα πάμε μαζί στα Mad Video Music Awards. Χρύσα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελληνίες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Ισορρός αλλοδαπού άνδρα είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και τον πέταξαν στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την 5η στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής κάψης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος εραστής της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία άλλα

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
8: Μια τραγικομωδία.
7: Ή και όχι.
8: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
7: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
8: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
7: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
8: Λιδία Στέφου,
7: Βασίλης Τσαλίκης,
8: Μιχάλης Ψαλίδας.
7: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
8: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
9: MAD Radio 106,2.

0: Kiss Mine, Chill 77 και Unjabs, Papa Ute είναι το Afro Soul Mix που ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα κληρώνουμε φανταστικά δώρα από την GRC Tech. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 W. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για τα πάρτι και τις εκδρομές. Και άλλοι δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτό όλο τώρα σήμερα γίνεται με μηνύματα γραπτά ή φωνητικά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Μπορείτε να μου στείλετε και το φωνητικό, θα το παίξω στον αέρα. Το φωνητικό μήνυμα. Το δίλημα είναι να έχεις δωρεάν καφέ για την υπόλοιπη ζωή σου ή δωρεάν ποτά και κοκτέιλ για όλες τις εξόδους σου. Για πες, Ιωάννα.
2: Δεν πίνω ούτε καφέ, ούτε πίνω ποτό.
0: Για πες, Μανώλη. Καφέ ή ποτό.
2: Ποτό.
0: Και τα δύο. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ καλή. Μπορείτε και εσείς να στείλετε τα δικά σας μηνύματα 6936-646-656 και καλή επιτυχία. Το αγαπημένο μας Amazing από Siddhartha και Rack.

0: Φήμη δόξα μεγαλεία, καινούρια ρούχα ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Ωραίο, καλό, έχω ταυτιστεί φουλ με τον στίχο αυτό, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και να έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, πραγματικά όλα παίζουν. Εδώ είμαστε, Παρασκευή σήμερα, Γέννης Τυμπάνος στο μικρόφωνο, στο Mad Radio 106,2. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έρχεται η απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 έρχονται σε λίγο όταν ακούσετε το ειδικό σήμα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Like VMA.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
3: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
5: ποια είναι?
3: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
5: Α,
3: εγώ ήμουν, ρε.
5: Ωραία, την Άννα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
6: Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία δική μας ώρα. Έχουμε και την κλήρωση αυτήν την ώρα. Το δίλημα της ημέρας είναι να έχεις δωρεάν καφέ για την υπόλοιπη ζωή ή δωρεάν ποτά και κοκτέιλ σε όλες τις εξόδους. Συμμετέχετε με μήνυμα στο Viber στο 6936 46 656.

0: Mad Radio 106,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενικά, αλλά η γενιά αυτή είναι η αλήθεια ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη αυτή τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε καθιερωμένα, όπως κάθε εβδομάδα, να ακούσουμε το νούμερο 1 στο Shazam Chart. Αυτήν την εβδομάδα ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ.
1: Shazam Chart, νούμερο 1.
0: The Second Voice, Let Me Be. Ακούγεται παντού και ακούγεται δυνατά. Το ακούσε εδώ στο Mad Radio 106,2.

2, νούμερο 1 στο επίσημο Shazam Chart και αυτήν την εβδομάδα, δεν είναι η πρώτη και μάλλον δεν είναι ούτε η τελευταία, πήγε στο νούμερο 1 και στρογγυλοκάθησε στην κορυφή για 38 ολόκληρες μέρες. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια αναζητήσεις στο application του Shazam, αποδεικνύοντας πόσο εθιστικό είναι από τον Ιανουάριο του 2026 που κυκλοφόρησε από τη Spinning Records. Εντάξει, αυτό ήταν και προάγγελος ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία. John Legend, All of Me, επιστροφή στα δικά μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται υπέροχη συνεργασία BB Rexha και Faithless με το New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2.

του Μάι με τα Ζακίνη Τσίπ συνεχίζεται. Και τώρα που καλοκαιριάζει το μπαλκόνι, γίνεται το νούμερο ένα hot spot για gathering με την παρέα. Με δροσερά αναψυκτικά και πάντα την καλύτερη διάθεση. Εμείς απορτάρουμε το μπαλκόνι Summer Edition με Ζακίνη Τσίπ στο μπολ. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Για μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το post και πάρε μέρος για δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Είμαι ήδη εκεί. Να σου πω ότι σε λίγο θα έχεις την ευκαιρία να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Εκείνη τη στιγμή στέλνεις μήνυμα στο Viber για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση έρχεται όπως κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τώρα Bad Bunny εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Jonas Blue Alive, The Edge of Desire. Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν ρυθμό, ενέργεια και cool. Διάσταση του N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση δεν σταματά και κάθε στιγμή γίνεται πιο απολαυστική. N1 Casino, ενώ περνάς καλά, υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Θα ζήσεις την μοναδική live εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε μέρα εδώ στο Mad Radio 106,2 βγαίνει το ειδικό σήμα του διαγωνισμού για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται σε λίγο. Τώρα συνδεόμαστε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σωρός είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και πέταξαν έναν άνδρα στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα σήμερα στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος από τους εραστές της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους super hosts στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2020.

0: Hits.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
10: Δεν μπορώ να πω.
7: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
13: What is this?
14: That's what I'm trying to figure out.
12: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
15: Pull me up. What do you see?
12: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ανισόπεδη δίσκο. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας φτιάχνει τη διάθεση. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής. Εδώ και το WhatsApp. Δεν πιστεύω να μην έχετε δει τη νέα του διαφήμιση. Το spot μιλάει στην ψυχή κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή και στη ζωή μας και στη δική τους όλα παίζουν πραγματικά. Εδώ στο Mad Radio 106,2, όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Έχουμε επιλέξει από τα πολλά που κυκλοφόρησαν, ενώ που θα ακουστεί πολύ φέτος το καλοκαίρι. New release of the week. Είναι ο David Guetta, η Bibi Rexha, είναι το Sad Girls και ακούγεται πολύ δυνατά στο

Guetta, υπέροχη συνεργασία, new release of the week, Sad Girls λέγεται. Το άκουσες πρώτα εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε τώρα για Loco Loco, ακούγεται δυνατά.

0: 6,2 είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής. Πολλά τα όμορφα που συμβαίνουν εδώ στο Mad Radio 106,2. Τρεις είναι συνολικά οι τυχεροί με φανταστικά δώρα από την GRC Tech. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 Watt. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύως με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για πάρτι αλλά και εκδρομές. Και δύο ακόμα νικητές κερδίζουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Το δίλημα της ημέρας, Αντιγόνη. Καλώς ήρθες στο στούντιο του Mad Radio 106,2.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Το δίλημα της ημέρας ήταν να έχεις δωρεάν καφέ για την υπόλοιπη ζωή σου ή δωρεάν ποτά και κοκτέιλ σε όλες τις εξόδους.
1: Τίποτα από τα δύο δεν πίνω, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή βγαίνω μία φορά το χρόνο και το καίω, θα ήθελα τα δωρεάν ποτά.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τελείως απάντηση Gen Z. Που η Gen Z δεν πίνει καφέδες, δεν πίνει αλκοόλ, δεν πίνει τίποτα. Πίνει μόνο μάτσα.
1: Τι είμαι εγώ, Millennial.
0: Εσύ είσαι. Τζεν αλφα οριακά είσαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είσαι πέρα από πολύ ψηλή και πολύ όμορφη και πολύ
1: φαίνεται. Επειδή πίνω μόνο ντεκάφ και δεν πίνω, τι να κάνω, καημένη.
0: Ωραία, λοιπόν, να πω ότι το φορητό ηχείο της Blaupunkt από την GRC Tech έχει κερδίσει η ζωγραφιά. Συγχαρητήρια, ζωγραφιά. Έλα, πάμε και αυτό. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν κερδίσει ο Νίκος και η Δανάη. Θα ενημερωθείτε με μηνύματα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θα ενημερωθείτε με απαντητικά μηνύματα στο Viber εντός των επόμενων λεπτών. Να πούμε στο κοινό ότι έρχεται το κορίτσι αυτό το υπέροχο.
1: Είμαι εδώ ήδη.
0: Ναι, αλλά έρχεσαι και από την από εδώ μεριά της κονδύλου.
1: Δηλαδή
0: θα βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο, θα ξεδιπλώσει.
1: Θα πηδήξω από εδώ σαν τον Πάνθυρα.
0: Εν τω μεταξύ το λέει και κολλάω, γιατί εγώ το κάνω εικόνα τώρα αυτό που θα πηδήξει τον Πάνθυρα πάνω από την κονσόλα και θα γίνει βεβαίως χαμός. Να σας πω ότι θα είναι εδώ η Αντιγόνη Βιντιάδη από τη 1 μέχρι και τις 4. Στις 4 έρχεται η υπέροχη Φέη Βόκου. Θα συναντήσετε στις 6. Μην μου κάνεις παραδείγματα, έχω που έχω δυσλεξία. Παιδιά, ξεκινάει για να με βοηθήσει.
1: Του δείχνει τα δάχτυλα.
0: Και μου δείχνει τα δάχτυλα. Και εγώ είμαι που είμαι Einstein με δυσλεξία και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μετά χάνομαι τελείως. Λοιπόν, να πω ότι στις 6 έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα. Και όπως κάθε Παρασκευή, χαμός. Στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Κογιώτη, στις 10 Inspiro, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Tiesto. Weekends με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κουνιαμπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Νούμερο 1 προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
0: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
4: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
8: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
9: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
8: Να είσαι εκεί.
10: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε μεσημεράκι σήμερα? Λίγη συννεφιά. Το πρωί είχε βροχούλες, τουλάχιστον στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στο Σούνιο από την ημερώθηκα. Αλλά δεν θα είναι έτσι το τρίμερο. Έχω να σας πω ότι μπορείτε να φύγετε, μπορείτε να πάτε το τριμεράκι σας.

Τζονάντα ακούσαμε. Σήμερα ξεκινάμε με gossip, ιστορικά gossip θα λέγαμε, διότι η Μαντόνα αποκάλυψε με ποιον διάσημο έκανε το καλύτερο σεξ της ζωής της. Όσο να πεις, αυτό είναι λίγο juicy. Εκείνη λοιπόν πάρα πολύ ύπουλα στο Page Six στην Αμερική αποκάλυψε ότι θα αναφέρει μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται, λέει, πλέον στη ζωή. Και ψιθυρίζει ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ. Η απάντησή της αυτή προκάλεσε έκπληξη στους συνομιλητές της, οι οποίοι αντέδρασαν με φοβερά επιφωνήματα. Και θέλω κάπου εδώ να σου πω, γιατί παρακολουθώ πολλά ταμπλό ταυτόχρονα. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, όταν ήταν νέα, εκεί γύρω στα 20, έβγαινε και εκείνη με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ και λέει ότι ήταν από τα καλύτερα φιλιά της ζωής της. Θεός χωρέστον, τι να πω τώρα. Είχε πολύ καλή φήμη, τον αγαπήσανε πάρα πολλές διάσημες, αγάπησε και εκείνος πολλές διάσημες. Πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε Teddy Swims, Mr. Know It All. Και φυσικά έρχονται ζώδια.

Ghost Town ακούσαμε λοιπόν, πάμε για τα ζωδιάκια μας, γιατί έχω ζώδια που θα προσελκύουν αυθονία όλο το 2026. Και ποια είναι αυτά? Ξεκινάμε με τα λιονταράκια μας που συγκαταλέγονται στους πιο ευλογημένους της χρονιάς, καθώς ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιό σας στα τέλη Ιουνίου του 2026. Αυτή η μετακίνηση φέρνει μαζί της καρμική αυθονία. Για τους υδροχόους, το υπόλοιπο του 26 υπόσχεται αυθονία στον τομέα των αισθηματικών και έτσι ένας μακρύς και επίπονος κύκλος που χαρακτηρίστηκε από προδοσίες, απογοητεύσεις και ραγισμένες καρδιές φτάνει οριστικά στο τέλος του. Σκορπιοί μου, τα προηγούμενα χρόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σκληρά για εσάς, οι οποίοι ενωθήκατε... Νιώθατε στάσιμοι. Ποτέ δεν θα καταφέρω να το πω. Νιώθατε στάσιμοι, εγκλωβισμένοι και ανικανοποίητοι στο επαγγελματικό κομμάτι. Τα δύσκολα όμως πέρασαν και πλέον το ζώδιο αυτό προσελκύει μοιραία αυθονία στην καριέρα του. Και τέλος τα ταυράκια μας, που δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή σας τα τελευταία χρόνια. Από το 2018 η παρουσία του ουρανού, του πλανήτη των ξαφνικών ανατροπών και των ριζικών αλλαγών στο ζώδιό σας προκάλεσε συναισθηματική εξάντληση. Παρά τις αντικσότητες όμως, δεν υποχωρήσατε και μετά από μία μακριά περίοδο βαθιάς εσωτερικής θεραπείας, η ανταμοιβή καταφθάνει. Σας θέλω ανοιχτούς, έτοιμους και διαθέσιμους στο σύμπαν. Μπαγκαράγκα, έρχεται!

0: Στις όμορφες ειδήσεις της ημέρας κυκλοφορεί ένα βίντεο που μία κοπέλα παίζει ένα καταπληκτικό κομμάτι στο πιάνο, το οποίο βρίσκεται στο μετρό του Συντάγματος. Πρώτη επίσημη για το πιάνο στο σταθμό, διαθέσιμο σε κάθε επιβάτη. Καθένας λοιπόν από εμάς μπορεί να πάει να παίξει το δικό του κομμάτι σε ένα υπέροχο τεράστιο πιάνο με ουρά, το οποίο υπάρχει εκεί στην στάση μετρό Συντάγματος. Κάτι πολύ όμορφο. Πάμε τώρα στις ειδήσεις της ημέρας, τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σωρός είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και πέταξαν έναν άνδρα στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα σήμερα στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος από τους εραστές της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: MAD Radio.
15: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.

0: αυτό το κάτι που θέλουμε, που θέλουμε να ζήσουμε, που θέλουμε να το έχουμε, εμείς στο δίνουμε, γιατί μπορείς να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Ακούς κάθε μέρα, κάθε ώρα Mad Radio 106,2 και κάποια στιγμή ακούς ένα μαγικό σηματάκι που σου λέει ότι μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι μόλις το ακούσεις να στείλεις το Viber μας στο 6936-646-656 και ένα μηνυματάκι που να λέει Mad VMA και απευθείας μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε Παρασκευή όπως σήμερα καλή ώρα εκεί μετά τις 6 στην εκπομπή Mad Drive όπου βγάζουμε δύο νικητές και κερδίζετε αυτή την Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!
1: Mad

Gritty ακούσαμε τώρα και θέλω να σου πω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει αφορμή για gathering. Είσαι αυτός ο τύπος που μαζεύει όλη την παρέα χωρίς κανένα λόγο, μόνο και μόνο για να είστε όλοι μαζί? Πολύ σωστός, ακόμη και πιο σωστός αν έχει συνοδευτικό κάτι για να κρατσανίζει. Κάτι από αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη, ρε παιδί μου. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια, παρακαλώ. Μην το χάσεις. MAD Radio.

0: χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Olympia. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Πείτε αλήθεια, ποιοι ήδη έχετε πιάσει το τιμόνι και φεύγετε για να πάτε τριήμερο. Πείτε την αλήθεια. Καλό ταξίδι να έχετε, να περάσετε φανταστικά, να έχετε ένα παραδεισένιο τριήμερο, να ξεκουραστείτε και να κάνετε ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους. Εγώ χαρούμενη θα είμαι για σας.
1: Mad Radio 106,2.

Cold Heart ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Το καλοκαίρι του 2026 αποκτά παιδιά το δικό του παλμό. Και άκου τη διάβασα στο mad.gr. Η στάρ από τη Νότια Αφρική, Τάιλα, ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο rapper Future στο ολοκένουργιο single Game Time, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα σήμερα 29 Μαΐου και το κομμάτι αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο επίσημο μουσικό ρεπερτόριο της FIFA για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο φέτος υπόσχεται να γεφυρώσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τον κόσμο του αθλητισμού με την παγκόσμια pop σκηνή. Μπες στο mad.gr για να διαβάσεις όλα τα τελευταία μουσικά νέα και κινηματογραφικά και άλλα, γιατί όχι. Και θέλω να συνεχίσουμε με American Styles, με American Girls και Harry Styles. Δεν μπορώ σήμερα να τα πω.

Ένα ρεμίξ από τα Κίνιο, Manos Baby. Και πάμε τώρα, γιατί η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο έχεις μόνο εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου, γιατί 17 Ιουνίου θα είμαστε όλοι στο Taekwondo. Σε περιμένουμε!

0: Let Me Be, μια νέα δραματική σειρά εμπνευσμένη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Celine Dion, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με προσωρινό τίτλο Growing Up Dion. Θα βγει λοιπόν σειρά με τη ζωή της Celine Dion, της αγαπημένης δικής μου τραγουδίστριας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οικογένεια της διάσημης Καναδής στηρίζει επίσημα μια τηλεοπτική μεταφορά της παιδικής και εφηβικής της ζωής. Στην παραγωγή συμμετέχει ο αδελφός της Jacques Dion, ενώ το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο Dion A Family Saga που έχει γράψει ο ανιψιός της Jimmy Dion. Γενικά όλη η οικογένεια έχει μπει μέσα στην φασούλα. Εγώ ανυπομονώ να τη δω, περιμένω πάρα πάρα πολύ. Και πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σωρός είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και πέταξαν έναν άνδρα στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα σήμερα στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος από τους εραστές της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2022.

0: Melody.gr. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιεινά και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
7: Δεν μπορώ να πω.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αυτά τα τραγούδια θέλω να τα τραγουδάω και εγώ μαζί σας. Και εσείς να ευχαριστιέστε τη φωνούλα μου. Και να ευχαριστιέστε και που είμαι τόσο large και σας δίνω τόσο μεγάλες ευκαιρίες. Μπορείς και εσύ να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, σε κάθε εκπομπή ακούγεται ένα ειδικό σήμα που σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας και να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Τι κάνεις με το που το ακούσεις? Στέλνεις μήνυμα MAD VMA στο Viber μας το 6936646656 και σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, κάνουμε τεράστια κλήρωση στην εκπομπή MAD Drive, όπου βγάζουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.

0: Εδώ είμαστε και υπάρχει μια βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του Χρυσίδα Γκαγκούτη, δίπλα του στις παράλληλες δράσεις Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η Super Host των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου, τα εκβοντώ. Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 30-40 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου.
7: Βέβαια.
6: Η γυναίκα μου, προφανώς.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
5: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
9: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Κοσμοράδιο.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντιγόνη Βιντιάδη στα μικρόφωνά σας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 4 όπως κάθε μέρα. Όσοι έχετε ξεκινήσει το ταξίδι σας, καλό προορισμό, καλό ταξίδι, να περάσετε φανταστικά. Και για όσους είστε ακόμα εδώ, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Σε λίγο έρχεται συνέντευξη φωτιά. Δεν αποκαλύπτω άλλα, όμως έρχεται anxiety.
1: Radio 106,2.

golden συμβουλή θα σου δώσω τώρα, γιατί μπορεί να μην είμαι η top makeup artist, αλλά έχω μάθει πολλά από τη μέρα που άρχισα να χρησιμοποιώ τα Wet n Wild προϊόντα. Mega Last Incognito All Day Concealer. Και θα σου πω ότι είναι ένα All Day μακράς διαρκείας concealer που διορθώνει, κάνει contouring, highlighting και τελειοποιεί την επιδερμίδα. Με κάλυψη που χτίζεται από μέτρια προς υψηλή, αλλά και με ένα φυσικό matte αποτέλεσμα. Έχει ελαφριά φόρμουλα, μειώνει την όψη των μαύρων κύκλων και η επιδερμίδα φαίνεται φωτεινή και δημιουργεί ένα lifted effet. Paraben free, cruelty free και vegan φυσικά. Όλα τα προϊόντα της Wet n Wild μπορείς να τα βρεις σε καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα και στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.

Δευτέρα, Οφίλια, θέλεις να ζήσεις, αγαπημένα μου, αγαπημένη μου, την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία? Είσαι έτοιμος γι' αυτό, γιατί μπορείς να βρεθείς μπροστά στη σκηνή των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και με backstage access. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2, κάθε εκπομπή, κάθε ώρα έχει ένα ειδικό σηματάκι. Με το που το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, γράφεις Mad VMA και παίρνεις μέρος στην κλήρωση που γίνεται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Matt VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: talk about. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι της Μαντόνα, γιατί πραγματικά μου θυμίζει τις παλιές καλές τις επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σωρός είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και πέταξαν έναν άνδρα στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα σήμερα στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος από τους εραστές της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: έτσι. Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το Mad και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
9: Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio.

Gone, gone, gone. Φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ παίζουν και σινεμά. Για πρώτη φορά μαζί μας το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, ΕΚΟΜΕΔ, που επενδύει δυναμικά στη μουσική. Βραβεύουμε λοιπόν τη μουσική πίσω από την εικόνα με μια νέα κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Γιατί κάποια tracks δεν παίζουν απλά, γράφουν ιστορία. Πάμε να ακούσουμε Dracula και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: δεν σας αφήσω κι εγώ. Αγαπημένοι μου ακροατές, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Είμαστε κάθε μέρα εδώ από τη 1 έως και τις 4. Και θέλω να σου πω ότι έρχεται η αγαπημένη μας Φέη Βόκου. Έρχεται 4 με 6. 6 ώρα έχουμε Mad Drive, που έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση κάθε εβδομάδα για τα Mad Backstage. Ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα θα είναι εδώ για να σου κρατήσουν παρέα. Και μετά γίνεται χαμός, γιατί θέλουμε Energy Nights, θέλουμε Music Nights, θέλουμε Mad Radio Nights. Εννοείται, θα είναι το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, να μην συναντήσετε πολλή κίνηση, που δυστυχώς από ό,τι βλέπω στο χάρτη θα είναι δύσκολο για όλους μας. Τα ξαναλέμε την Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά.
1: Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
5: απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
8: Δεν μπορώ να πω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τις Fest 2023.

0: Yes, Love 26.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ήμουν ξυπόλητη, να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου εδώ. Και σήμερα μέχρι τι 6 είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Η μέρα που κανείς δεν δουλεύει στο 100%, και γιατί άλλωστε, αφού το Σαββατοκύριακο έχει, για εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον, ανεπίσημα ξεκινήσει ήδη. Καλά να περάσουμε αυτό το 2ωρο που θα είμαστε μαζί.
1: Mad Radio 106,2.

Μην ξεχνιέσαι, γιατί και σε αυτό το δίωρο θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα διπλό εισιτήριο μπροστά στο stage αλλά και στο backstage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Η κλήρωση θα γίνει στο επόμενο, στο MAD Drive που έρχεται. Γι' αυτό μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις άμεσα μήνυμα και χωρίς καθυστέρηση στο Viber του MAD 6936-646-656 και μπορεί το όνομά σου να ακουστεί στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας.

μαμάδες, μπαμπάδες, πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Όλοι ξέρουμε τι στρεσογόνο είναι αυτό. Κι όμως, το Volta Fun Park σου αφαιρεί αυτή την πίεση, γιατί είναι η απάντηση. Τα αναλαμβάνουν όλα, παιδιά, όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Κάλεσε στο 6946-000-161 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι.

0: Λοιπόν, αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σου έχω την τελειότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, σημείωσέ το στο καλεντάρι σου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ όπου συνδυάζει την παράδοση με τα σύγχρονα vibes. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και αν θέλεις τώρα να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση ώστε να είσαι μέρος αυτής της μοναδικής ατμόσφαιρας, τηλεφώνησε στο 210-6665-669 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση. Εμείς, όσο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, πάμε για newsbomb.gr με τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σωρός είχε εντοπιστεί ακέφαλη στη θάλασσα το 2022 και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι 4 δράστες σκότωσαν, τεμάχησαν και πέταξαν έναν άνδρα στη θάλασσα γιατί είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα σήμερα στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξεράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η Μαντόνα κατάφερε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει, να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις. Η βασίλισσα της pop, στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ, αποκάλυψε πως ο John Kennedy Jr. υπήρξε ο καλύτερος από τους εραστές της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλό στους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2022.

0: Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη!

0: σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
11: Μια τραγικομωδία.
10: Ή και όχι.
11: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
10: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
11: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
10: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
11: Λιδία Στέφου,
10: Βασίλης Τσαλίκης,
11: Μιχάλης Ψαλίδας.
10: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
11: Εισιτήρια στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της δηλαδή.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ πλησιάζουν και η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει ήδη. Καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο κλιπς και οι στιγμές που ξεχώρισαν τη χρονιά είναι υποψήφια σε 20 κατηγορίες. Μπες τώρα στο mad.gr και ψήφισε αυτούς που θέλεις να δεις να κερδίζουν στις 17 Ιουνίου στο Taek Vodo. Και μην ξεχάσεις παράλληλα να κλείσεις το εισιτήριό σου για να τους δεις όλους

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα έτσι δυνατά όπως ξεκίνησε και αμέσως μετά έχω περισσότερη μουσική για σένα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς, το Μανιάτικο για καλύτερο pop, το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA,

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
7: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
7: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
10: Δεν μπορώ να πω.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαι κι εγώ. Επέστρεψα, Fey Voku, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Απολύτως τελευταίο, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Υπομονή, υπομονή. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη από τη μουσική που λατρεύεις και την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Mad Radio 106,2.

Ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τριήμερο εν όψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη σου γεύση.

έρχεται το Σαββατοκύριακο και σε θέλω στην πένα. Μη συμβιβάζεσαι. Δοκίμασε την Sky Tubes Tubing Mascara από Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Το βλέμμα σου παραμένει τέλειο όλη μέρα.

0: Πριν σκάσει η βόμβα των ειδήσεων από το newsbomb.gr, θέλω να σου πω να παραμείνεις εδώ, γιατί κάθε φορά που ακούς το ειδικό σήμα, εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, για να διεκδικήσεις και ενδεχομένως να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, και θα βρεθείς μπροστά στο stage αλλά και backstage, παρακαλώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους λαθρεπιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου, τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό, τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμορφώνονται στα 100 από 72 ευρώ. Σε ισόβια καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο 41χρονος που σκότωσε την 32χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του διαμερίσματός τους στους Αμπελόκηπους το 2024. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία 6-1 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την Αγία Σοφιά επέλεξε για προσευχή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, αν η μέρα της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ερντογάν συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής. Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα. Πολύ θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κατευθύνονται προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Mad Radio 106,2 έρχεται το The Hits Hot 40. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου, που κάθε weekend ακούς μοναδικές συνεντεύξεις από όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες μας. Και το πρωί το mad.gr με τη Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στον αέρα του Mad Radio 106,2 μαθαίνεις όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με μοναδικούς καλλιτέχνες.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σου αποχαιρετήσω, να σου ευχηθώ ένα super duper τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος και δεν θα είμαστε μαζί. Από Τρίτη πάλι στις 4. Η Φέη Βόκου ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Για τις δύο επόμενες ώρες, Mud Drive με Κατερίνα Ψυχά και Πέτρο Τριανταφύλου. Και τα weekends ξεκινάνε από νωρίς, διότι σήμερα στις 8 έχουμε The Mix with Pizza. Στις 9 Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνη Δημητριάδη. Στις 12 ο Κούλιο. Στη μία ο Τιέστο. Γιατί έτσι είμαστε εμείς. Ξεκινάμε από νωρίς, από Παρασκευή. Και ούτως ή άλλως τα weekends έχουν περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio 106,2. Φιλιά πολλά! Ραντεβού την Τρίτη, 4 η ώρα. Mad Radio.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Okay.
0: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
5: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Δική μοιράζεσαι. Θέλεις να ερώσεις. Και εξαβαδιο διασυντάκτος.
8: Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο Κοσύλλογος Πυγμαχίας Βυζαντινός σε όσους τα δύο. Το συνδυασμό δύναμης από το πιο δυτικό team. Target.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Και την κάναμε προσγειώσουλα παπά.
2: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε ακούσει.
1: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πέτας ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
2: Έχω γίνει και viral.
1: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: Mad Radio.
5: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο μας.
0: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, τι πράγμα μας. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στην έξοδο από τη μεγάλη πόλη. Σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε πώς θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία από τα MAD. Το MAD.
0: Σωστό.
1: Μαζί μας. Πίσω τη σκηνή.
0: Ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator και influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το weekend. Σήμερα έχουμε ένα αποκλειστικό, ένα υπέροχο κορίτσι, τη Μιλένα Αντίπα, που συμμετείχε στα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο και μιλάει αποκλειστικά εδώ στο Mad Drive. Θα τη ρωτήσουμε όλα σα θέλεις να μάθεις.
1: Εδώ όμως θα μάθεις και ποιες ερωτήσεις δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού για να έχεις και δεύτερο.
0: Κατερίνα, εμένα με ενδιαφέρουν τα πολλά πρώτα.
3: Και την Κατερίνα.

0: Κάτι σεξι, Mr. Green Eyes, εδώ στο ραδιόφωνο σου. Πέτρος και Κατερίνα στο Mad Drive της Παρασκευής. Ένα Mad Drive που ξεκινάει ένα μοναδικό τριήμερο που απλώνεται μπροστά μας. Σήμερα Παρασκευή, και αν θες να είσαι και σήμερα μαζί μας, 6936-646-656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9. Εσένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 29 Μαΐου και σαν σήμερα το 1453, μετά από πολιορκία περίπου 53 ημερών από τα στρατεύματα του Μωάμεθ Β, η Κωνσταντινούπολη πέφτει και η πόλη σε άλλο γράφεται στην ιστορία.
0: Κοίταξε να δεις, καταρχάς δεν πέφτει, Κατερίνα. Κάποιοι άνοιξαν την πόρτα και υπάρχουν ιστορικά γεγονότα, έτσι. Η πολιορκία θεωρείται μία από τις πιο οργανωμένες και σκληρές της εποχής απέναντι σε μία πόλη που για αιώνες ήταν απόρθητη.
1: Ήταν μάλιστα ιστορικά φορτισμένη, αφού συμβόλιζε την τελευταία αντίσταση μιας αυτοκρατορίας που είχε ήδη διαρκέσει πάνω από 1000 χρόνια. Στις 20

0: 9 Μαΐου 1453, η πόλη πέφτει οριστικά στα χέρια των Οθωμανών, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την αρχή μιας νέας ιστορικής εποχής για την Ευρώπη και την Ανατολή.
1: Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
0: Ο Βρετανός ηθοποιός Ρούπερτ Έβερετ κλείνει σήμερα τα 67 και η Μέλανι Μπράουν, ή αλλιώς Μέλανι Σι, των Spice Girls, γίνεται σήμερα 51.
1: Ω, η Μέλανι, τι λες τώρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε σένα. Σήμερα, Κατερίνα. Σήμερα, ναι, σήμερα ο Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης, σωστά, συνθέτης και ιδρυτής των Oasis, ο Noel Gallagher, κλείνει τα 59.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα ξεκινάμε ένα ακόμη υπέροχο weekend. Ένα weekend τριήμερο που πολύ μάλιστα το έκανε και τετραήμερο. Και μπράβο σας.
1: Πέτρο, αλλά και εσύ φίλοι και φίλε μου, άκου προσεκτικά, διότι σήμερα σου έχω πολύ hot θέμα, αλλά και κρίσιμο. 5 ερωτήσεις που δεν κάνουμε ποτέ στο πρώτο ραντεβού. Στο δεύτερο μπορούμε.
0: Στο πρώτο, όχι, καθόλου ερωτήσεις στο πρώτο. Κοίταξε, έφτιαξες manual για ραντεβού. Πες το μας τώρα αυτό.
1: Εννοείται, πρώτο και δυνατό. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, γάμος, παιδιά?
0: Είναι αλήθεια, Κατερίνα, ότι κάποιες έχουν και νηφικά και τα στέφανα έτοιμα πριν το πρώτο ραντεβού.
1: Δεύτερον, η πρώην, αυτή η μάστιγα, γιατί χώρισες, τι έφταξε, απαγορευτικό. Θα θεωρήσει ο συνοδός ότι είσαι στην κατηγορία κολλημένος με τον την πρώην. Τρίτο, οικονομικά με ρυθμούς. Πόσα βγάζεις, τι έχεις?
0: Κοίταξε, Κατερίνα, είναι κάποιες που έχουν βρει όλα αυτά και πριν το πρώτο ραντεβού, μη σου πω και το ε9.
1: Τέταρτο, πολύ βαριά προσωπικά θέματα, τραύματα, οικογένεια, δύσκολες ιστορίες. Το βαραίνεις τον άλλον. Να περάσετε καλά, πήγατε. Και πέμπτο, το πιο awkward, σεξουαλικές ερωτήσεις από το πουθενά.
0: Δηλαδή τίποτα για το επίμαχο θέμα, ούτε μετά το ποτάκι?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, μην νομίζω ότι είμαστε τίποτα.
1: Μην το πεις, είπαμε όχι. Θα σε περάσουν για κρύπη, χαλαρά και χωρίς πίεση ξεκινάς. Γιατί αν ξεκινήσεις με ανάκριση, δεν φτάνεις ποτέ στο δεύτερο ραντεβού, Πέτρο.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα, δεν ξέρω. Άλλα πράγματα ακούω για το σύγχρονο dating. Διατηρώ τις αμφιβολίες μου για όλα αυτά που λες.
1: Πέτρο, για πάντα μόνος σου.
0: Νομίζεις?
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Η Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα με ένα μοναδικό weekend, τριήμερο να απλώνεται μπροστά μας. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων.
1: Και ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Τσίπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το gathering γίνεται Study Break Edition.
0: Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησαν οι εξετάσεις, ξεκίνησαν οι παλινλίνιες, να πούμε πολλά φιλιά.
1: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Σήμερα δώσανε έκθεση το πρώτο μάθημα. Δεν ήταν πολύ δύσκολο, ήταν για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία η γενική θεματική. Το πάντα βάζουν πρώτη την έκθεση, γιατί είναι έτσι να λίγο να ξεμπλοκάρουν και τα παιδιά. Γιατί θεωρητικά.
0: Με την έκθεση.
1: Δεν ξέρει ακριβώς επειδή μου τι έχει γράψει. Οπότε λίγο του ανοίγει το δρόμο σε σχέση με τα μαθήματα.
0: Αυτό που λες.
1: Και συνεχίζουν την Τετάρτη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Είναι η αρχή της ζωής σας και όχι το τέλος. Έτσι, όλη η ζωή είναι μπροστά σας.
0: Do your best και εντάξει, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που είχατε να κάνετε το έχετε κάνει.
1: Αυτό.
0: Και τώρα πρέπει να κάνετε και αυτό, ότι έμεινε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και μετά καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ακριβώς.
0: Δείτε το. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ και των Τσακίρι Σιπς. Ανάμεσα σε σημειώσεις, διάβασμα, πόσα κεφάλαια έμειναν ακόμη. Αυτό το ανάμεσα στα δύο τεστ που έπρεπε να διαβάσουμε όλο το τέτοιο, αυτό δεν το άντεξα ποτέ.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, πάντα χωράει ένα διάλειμμα λοιπόν με φίλους, λίγο χαβαλέ που κάνουμε εμείς. Και φυσικά κάτι να κρατσανίζει.
1: Αλλά τη ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Τσίπς, μπορεί να γίνει δική σου. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD TV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο τεράστια κυβότια Τσακίρις Τσίπς.
0: Τεράστια, να τόσα! Τσακίρις Τσίπς, ε! Και με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να είναι εδώ, το gathering αποκτά ακόμη μία τέλεια αφορμή. Σπίτι παρέα και ξεκούραση και Τσακίρις Τσίπς στο μπολ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους λαθρεπιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου, τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό, τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμορφώνονται στα 100 από 72 ευρώ. Σε ισόβια καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο 41χρονος που σκότωσε την 32χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του διαμερίσματός τους στους Αμπελόκηπους το 2024. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία 6-1 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την Αγία Σοφιά επέλεξε για προσευχή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, ανήμερα της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ερντογάν συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής. Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα. Πολύ θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κατευθύνονται προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Sport.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: It's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
13: Δεν μπορώ να πω.
12: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Τρεις εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
23: Μια τραγικομωδία.
22: Ή και όχι.
23: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
22: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
23: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
22: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
23: Λιδία Στέφου,
22: Βασίλης Τσαλίκης,
23: Μιχάλης Ψαλίδας.
22: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
23: Εισιτήρια στο more.com.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: που έρχεται σε λίγο με καινούριο άλμπουμ «Μαθαίνω». 44 μετά τις 6, Παρασκευή απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα σε ένα weekend που είναι τριήμερο και κάποιοι το έκαναν τετραήμερο φεύγοντας από σήμερα το πρωί, ονόματα δεν λέω. Τώρα, αν εσύ θέλεις να ζήσεις στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ από την πρώτη σειρά παρακαλώ, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, στέλνεις Viber.
1: Και τώρα έχουμε ένα αποκλειστικό στο Mad Drive.
0: Μαζί μας η εντυπωσιακή Μιλένα Αντίπα, το κορίτσι που συμμετείχε φέτος στο GNTM και συμμετέχει στα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε για γυρίσματα στη Μύκονο σε iconic τοποθεσίες όπως η μικρή Βενετία, οι μοναδικές παραλίες, οι ανεμόμυλοι και πολυτελείς βίλες του νησιού.
0: Μιλένα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα.
0: Είσαι καλά?
2: Για την πρόσκληση. Καλά είμαι εσείς?
0: Σούπερ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Παρασκευή, τριήμερο, τετραήμερο, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά είμαστε. Ευχαριστούμε ωραία. Πολύ για αυτό το αποκλειστικό. Θέλω να μας πεις πώς ήταν το κλίμα, ποιος από τους πρωταγωνιστές σου έκανε την μεγαλύτερη, την καλύτερη εντύπωση, ποιος ήταν αυτός ο πιο κλειστός ή αυτή, ο λιγότερο προσιτός στο backstage?
2: Okay, το κλίμα στα γυρίσματα ήταν πολύ ωραίο και επαγγελματικό και αυτό έκανε όλη την εμπειρία γενικά πιο ευχάριστη. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν πολύ επαγγελματίες και ευγενικοί. Κάποιοι ήταν πιο άνετοι και εξωστρεφείς με τον κόσμο backstage, άλλοι πιο συγκρατημένοι. Η Lily Collins, θα πω ότι μου έδωσε την αίσθηση ότι ήταν πιο αυστηρή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το βάρος που κουβαλάει ως πρωταγωνίστρια της σειράς περισσότερο. Αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα ήταν ο Lucien. Είναι ο Άλφη της σειράς. Γιατί ήταν πολύ θετικός, πολύ άνετος και από όλους ήταν αυτός με τον οποίο είχα την περισσότερη επαφή στα γυρίσματα.
1: Μιλένα, με βάση και τη δική σου εμπειρία από μεγάλες παραγωγές όπως το GNTM που συμμετείχες φέτος, πώς πιστεύεις ότι λειτουργούν τελικά αυτές οι διεθνείς παραγωγές? Είναι τόσο γκλάμ όσο φαίνονται? Είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας? Υπάρχει περισσότερη πίεση και δουλειά?
2: Σίγουρα υπήρχε κούραση, γιατί μιλάμε για μεγάλη παραγωγή με συνεχόμενα takes και πολύ ωραίο πρόγραμμα, αλλά το κλίμα ήταν πολύ καλό. Στο GNTM κατάλαβα ότι πίσω από το κλάμ υπάρχει πολύ οργάνωση, πίεση και αρκετή δουλειά για να βγει το αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε πολλές ακόμη επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαζί μας η Μιλένα Αντίπα, το κορίτσι που συμμετείχε φέτος στο GNTM, αλλά και στα γυρίσματα του Emily in Paris που γίνονται στην Μύκονο. Μιλένα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Παρασκευής, με ένα υπέροχο weekend τρίμερο να πλώνεται μπροστά μας. Είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Μέσα σε αυτό το Σαββατοκυριακό, Σάββατο, αύριο και Κυριακή, έχουμε ραντεβού, εγώ και εσύ, το πρωί στο The Hits Hot 40. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα τους 40 πιο δυνατούς άνδρες καλλιτέχνες στη μουσική σήμερα.
1: Ξέρεις εσύ αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από το μείευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ? Με τη Snappi όμως γίνεται εύκολα και απλά. Την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Βεβαίως και είναι πάρα πολύ εύκολο, θέλω να σου πω. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για να κάνεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα, έχει 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TAFE-KE.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα σε LP Power. Μπαίνεις τώρα στο snappibank.com και βλέπεις περισσότερα.
0: Ναι. Και τώρα θέλω να σου πω. Αν εσύ φίλοι μου και φίλε μου ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival, Powered by the E. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
1: Στη σκηνή του OPA Festival, Powered by the E, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότραρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Εσύ μπορεί να κλείσει το εισιτήριο σου στο more.com για να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
1: Και για τους ακροατές του Mad Radio 106,2 έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-66-65-669, 210-66-65-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση.
0: Γιατί? Για το OPA Festival Power by the E. Τηλεφώνησε τώρα, κέρδισε μια διπλή πρόσκληση. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
3: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Όταν μου έλεγαν για το iDrop στις Vogel, έκανα τα στραβά μάτια μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
7: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
5: Και δύο hot εξομολογητήρια.
6: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
7: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
6: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
5: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
3: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
3: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
3: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
5: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
3: Δεν είναι ότι δεν.
5: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση. Εδώ θα σου δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Μάθε πώς θα ξεχωρίσεις εξόδους με μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους. Αυτό το που σου κου.
1: Εδώ θα μάθεις σε λίγο ποιοι είναι οι νικητές του Mad Radio VMA Experience διαγωνισμού μας.
0: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί σου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Drive. Και σήμερα μαζί, όπως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά και σήμερα Παρασκευή, είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε όπου και να πηγαίνεις, είτε εντός των τυχών, είτε εκτός των τυχών. Ένα υπέροχο τριήμερο απλώνεται μπροστά μας και μας αρέσει πολύ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα Παρασκευή μαζί εδώ στο Mad Drive ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Μοναδικό γιατί είναι και τριήμερο, παρακαλώ, θα γυρίσετε πια την Τρίτη. Ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά μας και εμείς το ξεκινάμε με το καλύτερο τρόπο μαζί. From headlines to hot takes είναι στο Mad Drive και εσύ είσαι μέσα όταν είσαι εδώ. Στο Roland Garros, Κατερίνα, σοκ. Ο Γιάννικ Σίνερ, ο νούμερο ένα τενίστας του κόσμου, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο από έναν, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι πολύ χαμηλά στην κατάταξη.
1: Θα ήταν σε κακή μέρα, γίνονται.
0: Ναι, επάγωσε. Γεια σας, καληνύχτα. Ναι, ναι, έφαγε παγωτό ο Σίνερ. Λοιπόν, η Κλόη Καρντάσιαν, παρακαλώ, έβαλε τον άντρα της, τον Τρίστιαν, να κάνει βασέκτομη. Δεν ξέρω πώς το λέτε εδώ στο Ιλάντα.
1: Αλήθεια, γιατί?
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.

0: Έχουνε παιδιά.
1: Όχι. Δεν ξέρω να σου πω αυτή την πληροφορία. Ναι. Δεν παρακολουθώ τις Καρντάσιανς.
0: Δεν θέλει τα παιδιά του μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αλλά είπε ότι έχουν, λέει, παγωμένα οάρια μαζί.
0: Α, οπότε δεν χρειάζεται έναν τυχαίο. Θέλουν να ξέρουν το ζώδιο. Εντάξει, τα ακούω.
1: Πιθανόν. Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις αυτά που παρακολουθείς τις Καρντάσιανς. Αλλά η σημαντική είδηση από αυτά τα hot takes και headlines είναι ότι η Jennifer Lopez χθες το βράδυ στο Jimmy Kimmel είπε, Jennifer Lopez, νιώθω πραγματικά ελεύθερη. Τα παιδιά μου φεύγουν για το κολέγιο.
2: Και εγώ επίσης.
0: Α, ναι.
2: Φεύγω, κλείνω εισιτήριο, φεύγω, Κατερίνα, πάω Λος Άντζελες.
0: Τώρα αφού είναι ελεύθερη, Τζένιφερ, είναι μονόδρομος για σένα.
1: Και φύγαν και τα παιδιά δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα στη δυο σα.
1: Επιτέλους κάποιος να μου μαγειρεύει.
0: Α, ναι. Δεν ξέρεις τι θα κάνεις με τα φαγητά σου. Εγώ θα σου πω για τα χρήματά σου, τα οποία για σένα κάθονται ή δουλεύουν. Με τη Snappi μπορούν να δουλεύουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική νεοbank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
1: Και ξέρεις, ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου. Με τον Snappi, μάλιστα, αποταμιευτικό λογαριασμό. Βάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να πετύχεις. Έχει 1% ετήσιο επιτόκιο. Αυτό σημαίνει 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και έχεις και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς. Οι καταθέσεις σου προστατεύονται ως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
0: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V Power στα πρατήρια της Shell. Snappi, η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappibank.com. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και να απλώνεται μπροστά. Κατερίνα, τι κρατάς εκεί?
1: Είναι μια απόδειξη. Πέρασα πριν από τα ΜΑΚ και τσέκαρε. Έκανα ένα κύλας μιλ.
0: Ακύλας μιλ.
1: Ναι.
0: Για πες, τι τρώει ο Ακύλας?
1: Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken nuggets και μεσαίο αναψυκτικό πέτρο.
0: Α, εντάξει, πολύ τιμίο. Τρελό κόμπο ο Ακύλας.
1: Και παίζει και το πάρτο παντού στην καμπάνια.
0: Ε, ναι, οκ. Ταιριάζει. Πάρτο.
1: Το θέλεις? Πάρτο. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.
0: Το weekend απλώνεται μπροστά μας. Εσύ τι θα κάνεις αυτό το που σου κουδού, ε? Τώρα μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer και αυθεντική φωνή του Raw Night Out Food Content με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην προκειμένη και Δευτέρα. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πιαν θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Ορφέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην ομάδα.
0: Πώς είμαστε?
2: Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσείς?
0: Ωραία, ωραία, έχουμε καλή διάθεση. Απλώνεται μπροστά μας το που σου κουδού.
2: Δου, έτσι, ναι.
0: Θα παίζουμε σε μια παρτάρα στα Χανιά, στο Καμπάνα Μάρε.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, summer party, opening party και είμαστε σε πολύ καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση.
2: Άκουε, παιδιά, φοβερό, ωραίο, μ' αρέσει.
0: Πες μας τι θα κάνουμε αυτό το που σου κουδού.
2: Ακούστε, σας έχω βρει κάτι ψαγμένα μπαράκια, γιατί όσο ανοίγει ο καιρός, εντάξει, λίγο το κοκτέιλάκι μας, το πιο ψαγμένο, αλλά όχι τα τετριμένα. Γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί τα κλαμπς και αυτά, θέλει κάτι πιο ωραίο.
0: Mm-hmm. Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, το πρώτο λέγεται Rumble in the Jungle, το ξέρεις?
0: No. Το έχω ακούσει, yes.
1: Oh, ναι.
2: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα. Εντάξει, και είναι ερτασμένο, λέει...
0: Κάθε βράδυ βγαίνω τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω γιατί γελάς και εσύ και η Κατερίνα.
1: Έτσι από χαρά.
2: Είναι πεσμένο από την ταινία του Μοχάμεντ Άλι και έχει ένα σκοτεινό τρόπικαλ ύφος με κάτι νέων φωτάκια, πάρα πολύ ωραία, πράσινα λαμπάκια, χαμηλό φωτισμό και αίσθηση υπόγειου κλαμπ, ρε παιδιά. Mm-hmm. Και αυτή το 2021 με 22 στην Αθήνα. Στο Σύνταγμα θα το βρούμε, Πετράκη 1 είναι η διεύθυνση. Mm-hmm. Και μαζεύει και bartenders, creative κόσμο, φωτογράφους, κανένα ζευγαράκι. Και λίγο έτσι χαλαρό, ωραίο.
0: Κατάλαβα. Το πιο πιθανό είναι το Rumble in the Jungle, να το ξέρω επειδή ήμουν εκεί όταν έγινε ο αγώνας. Στην Αφρική. Συνέχισε.
2: Πέτρο.
0: Συνέχισε.
2: Λοιπόν, δεύτερο, που είναι εδώ, Jazz in Jazz. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μπορεί να το έχω ξαναπεί και να μην το θυμάμαι να σου πω.
0: Όχι, δεν το έχω. Όχι.
2: Ωραία. Αλλά είναι, λοιπόν, είναι ένα μαγαζί το οποίο ξεκίνησε στην Κρήτη, μια που λέγαμε για Κρήτη τώρα. Και μεταφέρθηκε στο Κολωνάκι. Είναι στη Δινοκράτου 4 στο Κολωνάκι και είναι η απόλυτη αφοσίωση στην jazz μουσική και την jazz κουλτούρα. Εγώ, όταν ήμουν μικρό και ξεκίνησα να ακούω jazz, είναι ένα είδο μουσική, παιδιά, το οποίο είναι φοβερό. Μπορεί να σε αποσυμφορήσει, μπορεί να σε χαλαρώσει. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και είναι φοβερή η jazz κουλτούρα.
0: Και τώρα πώς αισθάνεσαι μετά που ξεκίνησες από μικρός να ακούς jazz?
2: Εντάξει, έχω να ακούσω πολύ καιρό, αλλά πρέπει να ακούσω τώρα από το πώς τι θα ακούσω.
0: Γι' αυτό είσαι καλά. Λοιπόν, για πες.
2: Είναι ένας χώρος που έχει βινήλια. Έχει βινήλια, έχει πορτοκαλί φωτάκια. Τώρα έχει κάτι σαξόφωνα, κάτι τραπεζάκια μικρά. Έχει μικρές λεπτομέρειες και jazz αισθητική γενικότερα της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 60, καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι για μεγάλα αγόρια, σαν και εμένα. Δεν είναι τώρα για παιδιά. Δηλαδή, ναι, θέλει λίγο να έχεις μια κουλτούρα για να ακούσεις jazz.
2: Ναι, η Κατερίνα τώρα, ας πούμε, που είναι χιόνι ανοιχτή, μπορεί να επισκεφτεί.
0: Κατερίνα, ακούει αναβύση.
1: Άλλο αυτό. Άντε, γιατί τι έχει βύσει?
0: Τίποτα.
1: Μια χαρά είναι η βύση. Για εμάς την νεολαία.
0: Αυτό λέω, δεν το
2: σημαίνει. Ναι, έχει βύση, μια χαρά είναι η βύση.
0: Και το τρίτο μαγαζί είναι?
2: Το τρίτο είναι το Beatniks Road Bar και ιδρύθηκε το 2010. Και αυτό το βρούμε στα Εξάρχεια. Η κεντρική ιδέα είναι λίγο το generation, το Gen Z, είναι Αμερικανιά, είναι road trips. Έχει ανακατεμένες λίγο κουλτούρες. Έχει ένα πάτωμα, αυτό το μαγαζί που έχει πάτωμα σκακέρα. Έχει ποστεράκια, vintage, χαμηλούς φωτισμούς, ωραία αισθητική. Και μαζεύει πάλι μουσικούς, αλλά πιο rock σκηνής και alternative κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν τα πανέμορφα τα παράκια μας και ένα κοκτέιλάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ορφέα, για αυτές τις υπέροχες προτάσεις για το που σου κου. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Mad Drive. Thank you. Να περάσει υπέροχα το τρίμερο.
2: Bye. Let's drive.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχρή.

0: Bruno Mars, I Just Might, και το κάναμε όπως κάθε Παρασκευή την κλήρωση για τους δύο νικητές αυτής της εβδομάδας για την MAD VMA 2026 Exclusive Experience από το MAD Radio για σένα. Οι δύο νικητές είναι...
1: Είναι η Ευαγγελία Μπότη και ο Θάνος Παπαθανασίου. Μία διπλή πρόσκληση ο καθένας.
0: Πάρα πολύ ωραία. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός. MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχονται.
1: Κλείσε τώρα το εισιτήριό στο mad.gr. Πέτρο, ποιος πιστεύεις θα σηκώσει φέτος βραβείο στο MAD Video Music Awards?
0: Εύκολη ερώτηση, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Η απάντηση είναι: όσοι μας ακούν μπαίνουν και ψηφίζουν αυτά τα πολύ μεγάλα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες. Και έτσι ακριβώς διαμορφώνονται οι μεγάλοι νικητές που θα δεις on stage στις 17 Ιουνίου.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου. mad.gr. Ψήφισε και γίνε και σήμερα στο MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Ψήφισε για να είσαι και εσύ μαζί μας εκεί. 17 Ιουνίου θα είναι και η Κατερίνα εκεί.
1: Θα είναι και ο Πέτρος εκεί.
0: Ναι, η Κατερίνα όμως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα βάλει.
1: Θα τα βάλω όλα, θα αλλάζω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν μπορώ?
0: Όχι.
1: Έτσι δεν κάνουν και στα Όσκαρ.
0: Είναι δυνατόν. Ακριβώς. Άλλο ρούχο μπαίνοντας, άλλο βγαίνοντας.
1: Και άλλο στα ενδιάμεσα.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Έτσι δεν θέλω. Πότε, 17 Ιουνίου. Taekwondo. MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους λαθρεπιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου, τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό, τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμορφώνονται στα 100 από 72 ευρώ. Σε ισόβια καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο 41χρονος που σκότωσε την 32χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του διαμερίσματός τους στους Αμπελόκηπους το 2024. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία 6-1 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την Αγία Σοφιά επέλεξε για προσευχή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, ανήμερα της μαύρης επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ερντογάν συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής. Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα. Πολύ θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κατευθύνονται προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο και Κυριακή.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τα δοκίμασα όλα. Το πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Καθόλου συνηθισμένα τα πράγματα για αυτήν την Παρασκευή, μιας και μπροστά μας έχουμε ένα μοναδικό τριήμερο. Είτε μείνετε μέσα, είτε φύγετε από τη μεγάλη πόλη για να πάτε κάπου μακριά ή και πιο κοντά, εδώ γύρω. Να περάσετε υπέροχα όπου και να πάτε. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη θα είναι αίθριος, 28 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Για την Κυριακή λένε κάποιες βροχούλες στη μεγάλη πόλη, αλλά μη φανταστείς και μην τους πιστεύεις. Στην Πάτρα, αύριο 29 βαθμοί Κελσίου, μερικώς νεφελώδης ο καιρός και την Κυριακή αίθριος και πάνω από 30. Στη Ρόδο 27 βαθμοί Κελσίου, αύριο Σάββατο και την Κυριακή αίθριος με λίγο παραπάνω την θερμοκρασία στο νησί των Υποτών.
1: Εσύ φίλοι μου, ανεξαρτήτως καιρού, άκουσα με καλά, αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει.
2: Όχι,
1: διάλεξε ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για τη σειρά Lipsmacker που πραγματικά με ξετρελάνει, Πέτρο.
2: Μιλάμε,
1: η Lipsmacker δεν είναι απλά ένα λογότυπο, είναι ένα αμερικάνικο icon. Ιδρύθηκε το 1973 και είναι το αυθεντικό, διασκεδαστικό και γευστικό Lip Balm. Τα Lipsmacker είναι γνωστά για την ασυναγώνιστη ποικιλία αυθεντικών γεύσεων και την καταπληκτική τους φόρμουλα. Μέσα από καινοτομίες των προϊόντων και αποκλειστικές συνεργασίες, η Lipsmacker συνεχίζει να είναι το νούμερο 1 Lip Balm και η πρώτη επιλογή. Φόρεσε το Lipsmacker σου, γιατί είναι ok να είσαι ξανά παιδί. Δοκίμασε όλες τις γεύσεις και βρες την αγαπημένη σου για ακόμη πιο όμορφα και γλυκά χαμόγελα.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Golden θα την περάσουμε αυτό το τριήμερο που απλώνεται μπροστά μας. Golden, golden. Είτε είσαι μέσα στην πόλη, είτε φύγεις από την πόλη. Είμαι σίγουρος θα περάσεις υπέροχα. Αν μείνεις στην πόλη, έχω να σου πω τα εξής. Τελευταία βραδιά για το Athens Jazz. Επίσης Euphoria Season Finale και Μοναστηράκι Flea Market. Αυτά τα τρία έχω να σου πω για σένα που θα μείνεις στην πόλη, γιατί είσαι μάνα και πρέπει να είσαι εκεί μαζί με το παιδί σου.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Και πολλές
0: άλλες. Άλλες.
1: Τώρα που επιτέλους καλοκαιριάζει πάντως και ο ήλιος καίει, σου φέρνουμε και tips για να προστατέψεις τα φυτά σου. Έχεις χρόνο τώρα το τρίμερο, αν δεν φύγεις.
0: Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι, ξέρεις, ανεβαίνουν θερμοκρασίες και είναι εχθρός και των λουλουδιών και των φυτών του κήπου μας.
1: Πρώτο tip: ποτέ δεν ποτίζεις μεσημέρι. Θέλουν τα φυτά πρωί ή απόγευμα, αλλιώς το νερό εξατμίζεται πριν καν τα βοηθήσει. Δεύτερο, αν τα βλέπεις να καίγονται, τα μετακινείς από τον άμεσο ήλιο. Λίγη σκιά μπορεί να τους σώσει τη ζωή. Και τρίτο, αέρας. Αν τα έχεις μέσα ή σε κλειστό μπαλκόνι, θέλουν κυκλοφορία γιατί αλλιώς βαραίνουν τα φυτά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα τύπου να φύγουμε, δηλαδή να σταματήσουμε την εκπομπή, να πάμε να ποτίσουμε.
1: Εντάξει, άμα πρέπει τι, να πεθάνει το ζωντανό φυτό. Κρίμα δεν είναι, υποσχέσου ότι θα τα προσέχεις.
0: Και ο κόσμος που θέλει να μας ακούει το απόγευμα, πάω εγώ να ποτίσω.
1: Υποσχέσου ότι θα προσέχεις αυτά.
0: Εντάξει Κατερίνα.
1: Εντάξει, και εγώ υπόσχομαι. Κατάσαμε υπόσχεση.
0: Εντάξει. Εντάξει Κατερίνα. Ό,τι πεις Κατερίνα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα, ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter, μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 ο Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο στη 1, εδώ ο Τιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό το weekend, the hottest man in music. Today. Μην το χάσεις με τίποτα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
3: With Peter.
2: Right in the mix.
3: In the mix.
4: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
5: Friday, then, Saturday, Sunday, what?
6: Το πάρτι ξεκινάει.
7: This is The Mix.
3: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
8: Γεια σου, Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.
4: Hey, babe.
9: Γεια σου,

0: και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Weekend, τριήμερο, τριήμερο που μας φέρνει ένα ολοκένουργιο μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού. Πολλοί θα κάνουν, θα κάνουμε μια μικρή και μεγάλη απόδραση, ένα διάλειμμα για να βρούμε το Άγιο Πνεύμα, να υποδεχθούμε το καλοκαίρι. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter. Here.

0: Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix. Hot
2: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,3.

0: 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
2: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
2: Welcome back.
4: Γεια σου Πέτρο.
2: Hey beautiful.
4: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
2: Αυτό είναι το warm-up για ένα ακόμη μοναδικό weekend.
0: Weekend είναι τα Mad Weekends. Mad

0: Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το μοναδικό weekend. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο τριήμερο. Όπου κι αν βρεθείς, εντός ή εκτός, με φίλους και φίλες ή με αυτόν ή αυτή που σου αρέσει περισσότερο, να περάσεις υπέροχα.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το τριήμερο,

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad

0: This is the mix. Με αυτή τη μουσική, με αυτές τις επιτυχίες, σε προετοιμάζω και για αυτό το weekend. Αυτό το weekend, the hottest man in music today. Και αυτό το weekend, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Το The Hits Hot 40 έρχεται και αυτό το weekend μόνο εδώ. The hottest man in music today. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο Weekend Party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto και η Δημήτρη Βέγκα. Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Fast track to a new era.

0: ψηφοφορία για τα Mate VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mate.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ECOMEV. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου προφανώς.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
2: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
2: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.